0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι, εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί παίρνει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικέ μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Ξέρετε, ναι. Λένε ότι ήταν καλυμμένη πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ένα
1: ποτηράκι να μεγαλώσει. Α, μη ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκιο, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
0: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ, προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρε εσύ, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στη κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι.

0: Πούτσο κοστίζει 12 ευρώ.
1: Μόνο.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ φτηνό.
2: Τινή επανάσταση.
0: Τσάμπα.
1: Τσάμπα, πράγμα.
0: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Ντόν Πούτσο.
2: Γιατί.
0: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Ντόν. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Στο DJ
4: ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
1: Έλα, Αιρίν. Έλα το σήμερα. Να μου πεις, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Life is simple.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι ωραία, amazing, και μια συνήθεια που έχουν οι άντρες και δεν είναι η καλύτερη. Εδώ που τα λέμε έτσι. Ότι όταν βάζω το χέρι μέσα το παντελόνι, ακόμα και σε δημόσιο χώρο. Εντάξει, και όμως αυτό το φαινόμενο βρήκε την εξήγησή του από τους επιστήμονες.
2: Α, για πες.
1: Όλο και κάποιος θα έχει παρατηρήσει κάποιον μέσα στο λεωφορείο ή στο τρένο, ακόμα και όταν περπατούν στον δρόμο, να έχουν το χέρι μέσα στο παντελόνι και το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει την εξήγηση που έδωσαν οι επιστήμονες. Ένας ειδικός λέει, όπως χαϊδεύουν το μουσί τους όσοι άντρες έχουν τέτοιο μάδο. Έτσι αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο συνδυασμός εκτόνωσης και ηρεμίας. Το πιάνεις αυτό. Τι πάνε. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή έκοψαν το τσιγάρο. Αυτό δεν το δέχομαι. Έκοψε το τσιγάρο κτλ. Να πω ότι κάποιος τσιμπούκι και το έκοψε και τώρα το καταλαβαίνω.
2: Βρε Μιχάλη.
1: Είναι ένας τρόπος ή κάποιοι άλλοι που λένε, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Βάζω το χέρι μου για ξύνο. Υπάρχουν και ιατρικοί παράγοντες όπως η προσαρμογή γεννητικών οργάνων για περισσότερη άνεση. Αν είσαι προς τα αριστερά και ξαφνικά έχει πάει προς τα δεξιά γιατί κάτι προχώρησε. Πάπ να το πας αριστερά δεν γίνεται. Ρύθμιση θερμοκρασία κτλ. Απερίσκεπτη κίνηση ή μηχανισμό ανακούφιση. Μηχανισμό ανακούφιση.
2: Βέβαια, δικαιολογημένη.
1: Ψαχτείτε, αγόρια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο
4: τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι να δεις, Μιχάλη μου. Ξέρεις, ένας υπέρχρος δεν σου δείχνει πάντα τι φίλο είναι το μωρό.
2: Άσχετο με αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι μια πληροφορία που διάβασα και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου.
2: Αυτό το μάθεις κατά το δίμηνο, τρίμηνο νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα...
1: Εγώ θα το πω πιο μπροστά. Ναι, θα το πω εγώ, Μιχάλη.
2: Ξέρεις, εσύ τι παιδί θα γεννηθεί πριν το βρει ο γιατρός.
1: Ναι.
2: Α, Χριστέ μου. Δεν φεύγετε πιο μακριά από το ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη. Λοιπόν, το τεστ των ματιών.
2: Δηλαδή.
1: Αν τα μάτια λέει διαστέλλονται, σημαίνει ότι έχει αγόρι η μανούλα αυτή.
2: Τη μαμά στα μάτια.
1: Ναι.
2: Okay, δεν τα ξέρω αυτά, μπράβο.
1: Τέλο πάντων, ένα άλλο πολύ σημαντικό. Αν ο σύντροφο ή άντρε δηλαδή παχαίνεται κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Ναι, τότε η μανούλα έχει κορίτσι.
2: Αυτό είναι άσχετο.
1: Γιατί?
2: Ο άντρα παχαίνει γιατί η μανούλα είναι έγκυο. Δεν μπορεί να απολυμαγειρέψει και αρχίζει και παίρνει απ' έξω.
1: Δεν έχει σημασία και οι δύο έχετε συμβάλει για αυτό το παιδί. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, το τεστ του σκόρδου.
2: Δηλαδή.
1: Αν η μανούλα τρώει πολύ σκόρδο και δεν μυρίζει,
2: ναι,
1: τότε έχει κορίτσι.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι.
2: Επειδή είπε αυτό, το κάτι είπε, το έχετε αποφασίσει και οι δύο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και οι άντρε τώρα το λένε ξέρω στην παρέα την Αττική. Εσύ το βάλαμε μπροστά για να κάνουμε παιδί. Εντάξει,
1: ναι.
2: Λογικό.
1: Ναι.
2: Μεγάλε, αν το βάλει οπουδήποτε αλλού, παιδί δεν θα κάνει. Μόνο μπροστά. Εντάξει, όχι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιες χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει το φίλο μου τον Χρήστο. Να το ξυπνήσουμε σίγουρα θα κοιμάται αφού πήγε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, χοζέ. Τι ήπιες?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό. Μπράβο, Χρήστο. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνεις.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα. Είναι
1: Δίρλα. Τι ήταν,
3: είναι καλά. Κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Ναι, ποιο είναι?
1: Γιώργο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα καταρχήν.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι. Δεν μου λες για να καταλάβω, για να καταλάβω Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
4: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όλα θα πάνε καλά, να τους ακούς τι σου λένε, εντάξει.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειο, αγαπώ.
2: Thank you, Τζάλι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εδώ η αγαπημένη σου η Γιώκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως ήταν γκέι.
2: Καλά, αυτοί έπρεπε να την είχαν εκτελέσει. Έγινε λάθος. Πυροβολήσαν. Αυτή να έπρεπε να την πυροβολήσει. Θα χειροκροτάγαμε όλοι οι Μπιτλωμανείς. Αυτό που σου λέω εγώ. Μην τη δω πουθενά, θα την πατήσω. Θα κάνω και όπισεν τρεις φορές.
1: Ομορφιές η κυρία.
2: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Η Αντωνία Αντωνίου είναι η κυρία εδώ. Λατρεύει να γυμνάζεται και θέλει να.
2: Για μπες στο Instagram,
1: έχει. Θα μπω, για να δω, θα το δω. Δεν έχει.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ που το ξέρεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, ότι και καλά δεν έχει. Θα τη βρούμε όμως. Δεν μπορεί να είναι εδώ, Μιχάλη μου. Η σχέση με τα social media είναι βασικό εργαλείο δουλειάς, λέει, και έχει Instagram.
2: Ναι, άμα μπεις.
1: Εδώ, να το. Αντωνία με.
2: Ναι. Γιατί βγαίνει μια άλλη με το ίδιο όνομα, η οποία να πάνω μέχρι κάτω με.
3: Καλή.
2: Πώς το λένε, βαμμένη, πώς το λένε.
1: Έχει και TikTok, να ξέρεις. Αντωνία Αντωνίου με W.
2: Ωραία, νομίζω ότι τη διαφημίσαμε. Λοιπόν, κόψε ένα τιμολόγιο 700 ευρώ. Όπα, τι λέει οι αγριόγατες, τι είναι αυτές.
1: Εδώ, τα μοντέλα του Sport
2: Illustrated. Ναι, εντάξει, αυτές είναι χρόνια καλές.
1: Είναι, ναι.
3: Οι ίδιες
1: νιάου, είναι. Νιάου.
2: Τι ίδιες είναι.
3: Τα μοντέλα τα ίδια είναι.
2: Δεν μπορεί να είναι τα ίδια εδώ και 50 χρόνια. Με την πατερίτσα και με τον τροχό.
1: Λίγο δύσκολο, έχεις δίκιο Μιχάλη μου. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Το DJ.
2: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες
3: για την Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Όχι, ποτέ.
1: Α,
2: ναι.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποιος είναι?
3: Ο Μάριος είμαι.
2: Μάλιστα.
1: Α, βαριέται ο Μάριος.
3: Νιστάζει ο Μάριος.
2: Κι εγώ. Δε σημαίνει, γιατί τηλεφωνείς πρωί-πρωί αφού νιστάζει?
3: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω, τι να κάνω.
2: Okay. Πού βρίσκεται η Κέρδια, σε ποιο πέλαγος?
3: Στο Ιόνιο.
1: Βαρεμάρα. Συνήθου, ρε Μάρια.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
3: Να κάνω λίγο πιο πέρα, να έρθεις.
2: Όχι.
1: Να έρθω κι εγώ, ρε παιδιά.
2: Θα σου στείλω τον Έργουιν.
1: Ω, δεν θέλω εγώ.
2: Αφού λες να έρθω.
1: Να έρθω μαζί σου.
2: Όχι.
1: Δεν πάω με ξένους.
3: Δεν είσαι και εσύ, δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έργουιν.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
3: 4 έχει αυτό.
2: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
3: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
2: Θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Με είπε να πάρει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρβουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλερελέ.
1: Όχι, αλερετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλερελέ.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχει κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ. Μου βγάλει τσαουσόπλου από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει: πες του Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο. Δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγει?
2: Σάντε. Επώνυμε σάντε.
1: Αν γι' αυτό είναι επώνυμε κανονικέ ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
2: Όχι, όχι, κανονικότατε.
1: Δεν είναι πουσάνταση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πουσάνταση ήταν όλε. Λέει ένα μήνυμα. Μάστορα, λέει να προσέχει τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα, η γυναίκα σου.
11: Σε ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μπορεί να έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
1: Είμαι σίγουρο, αγόρι μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
12: Υπάρχει
0: άριο σε γευτό. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
1: Are you ready?
2: Το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, υποσχέθηκε ο Τραμπ. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα το οποίο έλυσε. Οι Ιρανοί ζητούν να πάψουν εχθροπραξίες στο Λίβανο. Διαφορετικά θα αποχωρήσουν από το διάλογο. Χτες βράδυ ο Τραμπ ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Νετανιάχου δήλωσε του πλευρά του πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό και ο στρατός του θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, υπήρξε μια πολύ έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τρελό. Τα πάνω κάτω στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 15 μονάδων από τον δεύτερο πλέον Τσίπρα. Τρίτη έρχεται η Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46 χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του. Ο 46χρονος θα παρουσιαστεί σε δικαστήριο της Βρετανίας στις 19 Ιουνίου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τραυματισμό Έλληνα πολίτη. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων της μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, λένε οι Βρυξέλλες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη Συγκρού, λόγω εργασιών. Θα έχουμε τμηματική διακοπή κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φρατζή έως την Ποσειδώνος. Από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Ποσειδώνος και από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Φρατζή. Στα σύννεφα πετάει η Dua Lipa. Η pop star παντρεύτηκε προχτές τον αραβωνιαστικό της Callum Turner στο Δημαρχείο του Λονδίνου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Λιακάδα με έως 30 βαθμούς. 32 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, γενικά έθριος, η ανεμία ασθενής, η θερμοκρασία στους 30 Κελσίου, αλλάζει νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 29. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 21, Σκηφισιά 18, Πειραιάς 21, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 23, Λονδίνο 16, Ρώμη 21, Παρίσι 20, Κύπρος 14, Μαδρίτη 22, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69 31 952 952.
6: Μάστε. Θα μπορούσαμε να ερχόμαστε την άλλη Δευτέρα.
7: Έλα μου ντε.
6: Ή την άλλη Τρίτη. Μπας παιδί, καλά.
7: Ή το Σεπτέμβριο.
6: Καλή ιδέα. Ο Τσιγκούνης στην ταβέρνα. Τον δεις από μακριά. Έλεος. Πρωινό ξύπνημα. Πάλι.

0: Life is simple. Πώς είμαστε με την κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Κίνηση και λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας. Και τέλος, κίνηση έχει ανηφόρα της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα αλλά και λεωφόρος Φιλής στο Καματερό. Για τα μήνυματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι έκαναν το τριήμερο, τετραήμερο, πόσο ήταν, δεν ξέρω.
1: Εγώ πήγα στο διακοπτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου αρέσει.
0: Σ' αρέσουν ήθελα να σε διακόπτουν
1: στην Ελλάδα. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έκανα και τον μπάνι, γιατί την ακουκίνησα.
2: Μάλιστα.
1: Είμαι πάρα πολύ καλή.
2: Έχει κουκίνησει, παιδιά.
0: Άντε καλή, παιδιά. Πουθενά δεν.
1: Ακουκίνησα, γιατί.
0: Στο στήθο.
1: Στο στέρνο. Στο στέρνο.
0: Στο στέρνο, ναι.
1: Στο στέρνο. Και στο πρόσωπο πήρα λίγο.
0: Τίποτα δεν πήρες.
1: Και στα χεράκια.
0: Απολύτως τίποτα. Νομίζεις.
1: Τέλος το ζηλεύεις. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ.
2: Λοιπόν, το Σάββατο ήρθα στο The Festival του Δήμου Αθηναίων. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε χαμός. Μετά πήγα περπατώντας στο σπίτι μου.
0: Τι είναι αυτός, τι
2: και έφαγα ένα παγωτό στο δρόμο. Επειδή πέτυχα μπροστά μου ένα παγωτό, το έφαγα. Μετά πήγα για μπάνιο την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Σε μια ερημωμένη παραλία.
0: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει και ένα ψυγιάκι. Είχα πάρει και.
0: Ψυγείο μαζί. Τι είναι αυτό. Είχε πάρει και τίποτα κοτόπουλα ψητά. Είχε κάνει.
2: Την
0: πύρε είχε μέσα.
2: Είχα πάρει μπύρε.
0: Τι
1: είναι πολύ ωραία.
0: Πάει σε σοβαρά λογική τώρα.
2: Μα τι εννοεί.
0: Δεν πα ένα μεγάλο μπιτσόπαρο, ωραίο ντάγκα ντούγκα. Δεν παραγγείλει να σου έρθουν εκεί τα αυτά.
1: Έκανε γυμνισμό.
2: Δεν έκανε γυμνισμό. Αλλά και εκεί που είχα πάει εγώ, Μιχάλη μου.
0: Είχε γυμνού.
2: Έχει γίνονταν χαμό δηλαδή.
0: Πήγε να δει. Πήγε να δει. Τις εξελίξεις.
1: Ενδιαφέρον.
0: Δεν τρέπεστε, ρε. Τι κουλτούρα είναι αυτή τριγύρω μου.
1: Γιατί ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Εσύ.
3: Εγώ είχα πάει στον Άλυμο, στα Classic Cars.
0: Α, ωραία. Στα Classic Cars, πολύ ωραία. Κόσμος πωλήσει, δεν λοιπά.
3: Πάρα
0: πολύ ωραία, εντάξει.
1: Εσύ τι
0: έκανες? Το Σάββατο έγινε το της κακομοίρας στο Θησίο.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία σωμάτων. Thank you. Την Κυριακή λίγο γλυφάδα, λίγο ψαρούλης λέγεται. Ναι.
1: Κάτι... Στην γλυφάδα πήγες?
0: Ναι.
1: Δεν πήγες πιο κάτω να κάνεις μπάνιο?
0: Όχι, με μπάνιο τώρα.
1: Γιατί?
0: Ναι, κάνουμε. Στα μέσα Αυγούστου κάνουμε μπάνιο.
1: Στα μέσα Αυγούστου. Ε, Μιχάλη.
0: Anyway. Ναι. Χθες, τι ήταν χθες?
1: Τι ήταν?
0: Ναι, Δευτέρα. Ναι. Δουλειά. Πολύ πράγμα. Δηλαδή εννοώ, ξέρεις,
1: ναι.
0: Προτάσεις αυτά και τέτοια.
1: Προτάσεις.
0: Ναι. Όχι προτάσεις από τις άλλες. Προτάσεις επιχειρηματικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να μας τα πεις, να μας τα πεις.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο, αυτά.
1: Ψαράκι δηλαδή έφεγες, πήγες εκεί στην Γλυφάδα.
0: Ναι.
1: Το Παρασκευή στο Θησίο.
0: Όχι, το Σάββατο ήταν.
1: Το Σάββατο, συγγνώμη.
0: Μου έμεινε ξέχαστο, ήταν πολύ ωραίο. Όπως πάντα, εντάξει.
1: Είδαμε φωτογραφίες και στιγμιότυπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είδαμε.
0: Θα ανεβάσουν εδώ.
1: Ναι.
0: Θα φτάνει. Έλα τώρα.
4: Wake up. Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: ordinary, κανονικότητα. Και μια που το λέει και το τραγούδι και τα λοιπά. Μ' αρέσει στο Θησίο γενικά και όπου παίζω, αλλά μια που το Θησίο ήταν προχθές.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε κανονικότητα. Βλέπεις, ρε παιδί μου, καθημερινά street parties εκεί, 1000 άτομα εκεί, 2000. Παίζουν κάποιοι, ούτε ξέρω ποιοι είναι, ούτε με νοιάζει. Και δεν κουνιέται τίποτα από κάτω.
1: Τίποτα.
0: Και λες, νιστάζουν, τι στο διάλογο. Σε εμάς χοροπηδάγανε 2,5 ώρες. Δηλαδή τρέλα, θα ανέχουν τα βίντεο. Είμαστε κανονικοί.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε κανονικοί. Ευτυχώς. Α, έχεις και γενέθλια σήμερα, Τρίτη. Okay. Χρόνια πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, σκέφτεστε τους άλλους. Είστε ευγενικοί, αστεί και ζεστοί, αλλά ταυτόχρονα τόσο πεισματάριδες. Είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, με μεγάλη φαντασία και αρκετή γοητεία.
0: Μάστε.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος και η Νικηφορία.
0: Μάστε. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε? Τόνι Χάντλεξ, 16 ετών, Άγγλος τραγουδιστής του συγκροτήματος των Σπαντάου Μπαλέ. Wentworth Miller, 54 ετών, Αμερικανός, ο οποίος πρωταγωνιστής στη σειρά Prison Break. Γενέθλια σήμερα. Σας σήμερα το 1966, ο Φρανκ Σινάτρα νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Strangers in the Night. Σας σήμερα το 1979, η Donna Summer νούμερο 1 στην Αμερική με το Hot Stuff. Επίσης, σας σήμερα το 1984, η Wham νούμερο 1 στην Αγγλία με το Wake Me Up Before You Go, Go.

Wham it off, wake me up before you go go. Ξύπνε με πριν φύγεις. Για να ξανακλειδώσω, κατάλαβα. Αυτά. Δεν μου λες κάτι. Μήπως έχει χαλάσει η συσκευή σου, ρωτάω τους φίλους μας. Μήπως έχει χαλάσει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Έτσι. Υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία, με όλα τα εργαλεία. Έχουμε ρεπέν, πένσεν, στανάλια, τρυπάνια, τα πάντα. Θα στο φτιάξουμε, θα στο κάνουμε μια χαρά. Εντάξει. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Βεβαίως. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Είναι 7 και 25 τρίτο.

0: αλλάζει. Ζάμε, 7:26. Δεν είναι άσχημα να ξεκινάει η εβδομάδα 3 από το Τρίτη.
1: Όχι, δεν είναι άσχημο.
0: Μήπως να το
2: καθιερώσουμε.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ε?
2: Πολύ καλό ιδέα, πολύ καλή ιδέα.
0: Και τις Παρασκευές να μην. Ναι.
2: Άρα τίποτα, 3 μέρες την εβδομάδα δουλέψουμε.
0: Αχ, λέμε τέτοια.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Μια χαρά είμαι, γιατί?
2: Όχι, εσύ οι άλλοι.
0: Αχ, ναι. Για ελάτε παρακαλώ. Για να τσεκάρουμε, υπάρχουν 3 όπως πάντα ηλίθιες ερωτήσεις. Αν μου τις απαντήσετε και τις 3, σας έχουμε γεύμα για 2 άτομα. Ξανά θα σας στείλουμε στη Στρούγκα, ταβέρνα Στρούγκα, με την υπογραφή του σεφ του Δημήτρη Χωματά. Η οποία βρίσκεται Ηλία Ηλίου 28 στο Νέο Κόσμο. Μπορείτε να το βρείτε κιόλας και στο Στρούγκα Ταβέρνα στο Instagram. Καλά, εντάξει. Παϊδάκια, φιλέτο, μπούτι προβατίνα. Βέβαια, έχουμε και κοπές Black Angus Αμερικής, ribeye, strip loin. Και ραβανιά στο τέλος, παγωτά καϊμάκια, προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Τα πάντα έχω. Λοιπόν.
2: Έρχεται τώρα η γραμμή, Μιχάλη.
0: Έχουν γεμίσει γραμμές.
2: Έχουν γεμίσει.
0: Ναι, πρέπει να πάρει τα στοιχεία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Κολλήσαν τα κουμπιά, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Πέφτουν για μένα, τι γίνεται?
2: Τι συμβαίνει σήμερα? Για πάμε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Νίκος.
4: Ναι,
0: τι θα πει, τι πράγει να πει, ο Νίκο, γιατί να σηκωθώ προσοχή, δεν το κατάλαβα, τι θέλεις Νίκο? Πού είσαι?
4: Να σας δείξω ότι έχω ξυπνήσει.
0: Μπράβο. Εγώ θα το καταλάβω, άσχετα τι θα δείξει. Τι είναι ο
4: Μπομπ?
0: Να μην αγχώνεσαι καθόλου. Τι είναι ο Μπομπ στα κινούμενα σχέδια?
4: Μπομπ Φουγαράκι, παιχνίδι, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
2: Α, ναι. Ναι, είναι και αυτό.
0: Ναι, πάει στο διάλογο. Ναι, ναι. Okay. Εμείς ήταν ο Μπομπ ο Μάστρος, αλλά δεν πειράζει, ήταν αυτό που είπες εσύ. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε πιο κάτω. Πώς λέγεται το πτηνό, ρε εσείς, που κάνει κικυρίκου?
4: Κόκορας.
0: Μάλιστα.
2: Καλέ, ξέρει.
0: Δεν νομίζω ακόμα.
2: Α, δεν ξέρει.
0: Πρόσεξε τι θα σου πω.
2: Οπα.
0: Τι μυστικός είναι κάποιος που κάνει έρευνες?
4: Πράκτορας.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός,
0: παιδιά. Σε βλέπω στη Στρούγκα Ταβέρνα μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Θα περάσεις εκπληκτικά. Μείνε στη γραμμή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικό?

0: Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
2: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: πάει, λεπτά και 40. Καλημέρα σας. Να σας πω ότι τα κουνούπια παίζουν μπάλα, κανονική.
1: Κανονική.
0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές. Έλα ρε.
1: Τι?
0: Δεν μπορεί να ισχύει αυτό.
1: Τι ρουφάκι?
0: Σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει 3 φορές το βάρος του.
1: Α, το βάρος του.
0: Σε αίμα. Ω, καλά. Τι ανάλυση και αυτή. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, το ξέρουμε χρόνια, είναι σταθερό. Και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενηλίκες. Κλασικά. Repel spray από την Unipharma. Τι, έχουμε τηλεφωνήματα χωρίς να το πω. Ωραία, πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα πρωί-πρωί.

0: Θα ήθελα, λέει, να καλέσετε την κόρη μου την Ιριάννα για χρόνια πολλά. Να της πείτε χρόνια πολλά, κοριτσάκι μου, σήμερα μπαίνει στα 24. Καλά, 34, λέει, αλλά εγώ λέω 24 για να μην σου χαλάσω τη διάθεση. Μεγάλωσες και εσύ να σε χαιρόμαστε, λέει η Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bye. Next one, please. Τι έχουμε εδώ? Okay.

0: με αυτό το ανδρικό όνομα υπογράφει.
1: Α.
0: Που έχω πει ότι είναι απάτη όλοι του. Βάιος.
1: Βάιος, ναι.
0: Έτσι
1: θυμάμαι.
0: Νομίζω, ξέρω εγώ. Θα τη ρωτήσω τη γυναίκα του. Κάτσε. Θα τα μάθουμε.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, καλημέρα, Βάσο, τι κάνεις. Βάσο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βάσο, χρόνια πολλά. Τι λες.
1: Ευχαριστή.
0: Α. Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα, δεν έχεις.
3: Χθες.
0: Εντάξει, καλά. 95,2 άνθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο άντρας ο Βάιος. Μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη γυναίκα. Τηλεφώνησε στη γυναίκα, αλλά μου λέει να τη πει χρόνια πολλά και να τη πει ότι την αγαπάω και τα λοιπά. Ο Βάιος. Θα του πει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έχει συγκινηθεί, έχει συγκινηθεί.
0: Άσε μωρέ που έχει συγκινηθεί η Βάσο. Δεν μου λε, Βάσο, πώς τα καταφέρνει με αυτό το Βάιο τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είστε μαζί,
2: 30.
0: Α!
3: 30 χρόνια!
0: Να πω κάτι, επειδή εσύ είσαι παντρεμένη με κάποιον που το λένε Βάιο. Εντάξει, και το Βάιο δεν είναι καθημερινό όνομα.
2: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος από ό,τι έχω διαβάσει, όχι για τον συγκεκριμένο, αλλά για το συγκεκριμένο όνομα. Δεν είναι λίγο ψηλοαπάτη ο άνθρωπος?
1: Γελάει.
0: Για πες μου.
2: Γιατί?
0: Όχι,
2: γιατί?
0: Λέω, δεν, κάτι μου κάνει, ρε παιδί. Το Βάιος, λέω, αυτός δεν μπορεί να είναι. Όποιος λέγεται Βάιος, ναι. Κάτι μου κάνει. Εμένα.
3: Κάτι είναι.
0: Κάτι είναι, κάτι πουλάει χωρίς τιμολόγιο, κάτι, κάτι γίνεται. Το πέτυχα.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν ισχύει. Εντάξει, ωραία, το ακούω.
3: Άσου τους ανθρώπους, Μιχάλη μου.
0: Το ακούω, λέω εντάξει και συνεχίζω να έχω τη δική μου άποψη. Χρόνια πολλά.

έρχεται ο Χιούγκελ, αυτός που ακούτε. Ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα, Παρασκευή που μας έρχεται, 20, όχι αυτή, 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο τζάνς γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Έρχεται ζωντανά στην Αθήνα σε ένα μοναδικό open air show στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Όσοι έρθετε θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό όσον αφορά τα show, το lighting, τα stages, τα. Λοιπόν, μάθε περισσότερα. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο σου τώρα στο hugelathens.com. Hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας, 95,2 Athens DJ.

0: να έχει διαγωνισμούς και τα
1: λοιπά. Παρακαλώ.
0: Wow, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πού είναι τα παιδιά?
1: Τα παιδιά εδώ είναι.
0: Δώσε μου να μιλήσω με τον Νικόλα, με τη Βασιλική, με ποιον θα μιλήσω?
1: Ακούνε και οι δύο.
0: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Βασιλική. Είμαστε έτοιμοι για σήμερα ή... Εντάξει. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Ο πατέρας δεν είναι που ο μπαμπάς είναι εκεί. Και η μαμά μου λένε: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στα παιδιά μας, τον Νικόλα και τη Βασιλική, να τους ευχηθείτε καλή επιτυχία στους διαγωνισμούς του γυμνασίου που ξεκινάνε σήμερα. Να μην έχετε άγχος, λέει ο μπαμπάς και η μαμά, λέει και ο Μιχάλης. Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία. Δεν θέλω.
3: Ζωντάνια, ζωντάνια.
0: Εντάξει, έχουν στο μυαλό τους τα μαθήματα.
3: Ναι.
0: Next one, please. Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ? Θες και γενέθλια, ναι.
3: Δεν πειράζει.
0: Τι να κάνω. Ναι. Χθες ήταν το Αγίου Πνεύματος.
3: Ναι, ναι. Φώτισε.
0: Η μόνη που δεν γιόρταζε ήσουν εσύ.
3: Γιατί?
0: Πιο πνεύματο.
3: Εγώ με αυτό φωτί.
0: Τι λες?
3: Εγώ με αυτό φωτί.
0: Μα δεν είναι θέμα φωτισμού. Αν θέλεις να σε φωτίσω, με τη χαϊπάδα. Την εταιρεία μου.
3: Ναι, αλλά είναι και το πνεύμα μου. Όχι, αλλά.
0: Σε όλο που είναι η Ελένη, η συχαμένη κουνιάδα, έτσι τη λέει. Δεν απαντάει η συχαμένη, συγγνώμη, αλλά έτσι μου τη λέει. Δεν απαντάει, συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Ου, επέτειος γάμου, Χριστέ

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είναι να είσαι 19 χρόνια μαζί της?
0: Φοβερά.
2: Μπράβο.
1: Πολύ καλό. Λοιπόν. 95,2 άθεση της. Καλημέρα, Γιάννη. Λέει να τηλεφωνήσετε στον άντρα μου τον Γιάννη, γιατί έχουμε πέντε γάμου, λέει 19 χρόνια. Πείτε του τον αγαπώ πολύ, λέει η Φωτεινή.
0: Εγώ την αγαπώ πολύ, να της πει.
1: Ωραία. Μια χαρά είστε. Εντάξει, σας αφήνω. Κάντε ό,τι θέλετε. Thank you.

0: Ferrari, James Hype. Και να πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, αλλά να... Έτσι απλώς να γνωστοποιήσω. Λοιπόν, από την επόμενη Κυριακή και κάθε Κυριακή παρακυριακή, μαζί με τον Κώστα τον Ζήκο, ο οποίος θα ανοίγει το σετ, θα βρισκόμαστε στο Acro Beach Bar, στη Βάρκισσα, στο Βάρκισσα Resort. Στο Acro Beach Bar. Okay, θα σας περιμένουμε, θα ξεκινήσει ο Κώστας Ζήκος στις 4, νομίζω, στις 6 θα είμαι εγώ. Και όσο πάει. Την Κυριακή στο Βάρκισσα Resort, στο Acro Beach Bar. Επόμενο τηλεφώνημα, τελευταίο, πάμε για τα ζώδια αμέσως μετά. Θα αρχίσουν οι ζέστες.
1: Ναι.
0: Θα παίζω μες τη ζέστη.
1: Έλα, αντέχεις εσύ, μπορείς.
0: Α, είναι φίλοι μου αυτοί που το έχουν και... Θα πάμε όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, διακοπές.
0: Κυριακή παρακαιρία. Εντάξει, εκτός του Αυγούστου νομίζω. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Έχω όλο το πρόγραμμα τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει.
0: Γενικά επικρατεί ένα τρελοκομείο, αλλά οκ. Okay. Πού είναι η Μαρία Ντολόρες? Πού είναι το 12χρονο, καλέ. Δεν είναι μητέρα?
2: Είναι με τον μπαμπά, αλλά ο μπαμπάς δεν το σηκώνει μάλλον.
0: Όχι, εδώ η μητέρα υπογράφει.
2: Ο μπαμπά, είναι με τον μπαμπά στο αυτοκίνητο, λέει.
0: Έτσι λέει.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα τι θα κάνουμε τώρα?
2: Δεν το σηκώνει ο μπαμπάς, πάμε στο επόμενο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πατέρα.
2: Να το σηκώνει.
0: Ναι, ναι.
3: Ορίστε.
0: Καλημέρα, η Μαρίλια είναι εκεί, μας ακούει?
3: Μιχάλη.
0: Έλα ρε παιδί μου, πού είναι η Μαρίλια? Μαρίλια εσύ?
3: Εγώ είμαι, εγώ είμαι, καλημέρα Μιχάλη.
0: Χθες είχες γενέθλια, λέει. Τα πόσα έκλεισες χθες?
3: 15.
0: Ωραία. 95,2 άνθες DJ. Λέει, πάρ' την τηλέφωνο, λέει η Σοφία η μαμά. Να της πεις χρόνια πολλά. Θα ξετρελαθεί, λέει. Πηγαίνει σχολείο. Πότε ξεκινάτε διαγωνισμούς σήμερα?
3: Σήμερα, ναι.
0: Τι γράφετε?
3: Νέα.
0: Εύκολο είναι, μωρέ. Εντάξει. Εντάξει, Μαρίλια, καλή επιτυχία και χρόνια πολλά.
3: Κατάλαβες.
0: Στην Κουρούτα.
2: Στην παραλία.
0: Α, να πάω στην Κουρούτα.
2: Να πάω στην Κουρούτα, στον πιτς που έπαιζε. Στην Κουρούτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, συγκεντρώσου, πήγαινε σχολείο. Τώρα και τα λέμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τα ζώδια.
1: Ναι,
0: άντε τα ζώδια.
1: Κρυός.
0: Παρακαλώ.
1: Τα αισθηματικά σας χρειάζονται προσοχή, καθώς το απρόοπτο θα παίξει ρόλο και θα αναστατώσει τη ζωή σας. 8. Ταύρος. Οι διαφωνίες σας πρέπει να μείνουν σε επίπεδα που μπορείτε να διαχειριστείτε, αλλιώς θα έχετε μπερδέματα. 7. Δίδυμοι. Βρίσκετε λύσεις στα οικονομικά σας και πλέον νιώθετε πιο αυτόνομοι. 9. Καρκίνος. Ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας υπάρχουν, αλλά πρέπει να τις δείτε και να τις υποστηρίξετε. 9. Λέων. Η τύχη θα είναι στο πλευρό σας όσοι είστε δημιουργικοί και αποφασιστικοί. 10. Παρθένος. Πολλά από τα θέματά σας θα εξαρτηθούν από τη στάση και τις αποφάσεις σας. 8. Ζυγός. Εκκρεμότητες πάσης φύσεως φαίνεται να μπορούν πλέον να διευθετηθούν. 9. Σκορπιός. Στα αισθηματικά σας επιδιώξτε τη συνεννόηση και τη συμφιλίωση. 8. Τοξότης. Τελειώνουν κάποιες ταλαιπωρίες του πρόσφατου παρελθόντος και παίρνετε σημαντικές ανάσες ανακούφισης. 8. Εγώκερος. Κάποιοι δικαιώνεστε στις προσωπικές επιλογές σας, αλλά χρειάζεται προσοχή περαιτέρω διαχείρισή τους. 9. Υδροχόος. Νέα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να τα εξετάσετε προσεκτικά. 7. Και τέλος, ηχθείες, μην επηρεάζετε και μην σταματάτε τις σοβαρές σας προσπάθειες σε επαγγελματικά θέματα. 8.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
11: Dude, you're from another planet.
10: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
12: Is that all you've got?
13: I have the power!
10: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με το μάθημα το μαθηματικό συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αισιόδοξος ο Τραμπ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την επόμενη εβδομάδα. Στον Ευρωπαίο Ανακρίτη απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε το φόνο της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Με μια σειρά εκδηλώσεων, μεταξύ αυτών μεγάλη δημοπρασία και ειδικές προβολές, γιορτάζει το Hollywood τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αξέχαστης Marilyn Monroe. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
14: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
3: DJ! Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος.

0: Να σας υπενθυμίσω ότι όπως γνωρίζετε, για κάθε αγορά στα Lidl μπορείς να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Υπάρχει ένας τροχός, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιεί το κουπόνι σου για να το ξαναγυρώσεις την επόμενη φορά. Σε περιμένουμε εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Ε? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει. 8 και τα λεπτά. Να μάθουμε και official τι γίνεται με την κίνηση. Πάμε Αττική Οδό.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 30 λεπτά από κόμβο Φιλίσεως κόμβο Κυψίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτά από κόμβο Δουκής Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και 5-10 λεπτά στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Μάστε. Alright, thank you. Άλλα.
3: Κίνηση έχει άνοδο στις Γαλατσίου, η άνοδο σε Αλεξάνδρας, η παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι, αλλά και η άνοδο στις Κηφισού από τα Κτέλ και η κάθοδος από τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Επίσης, κίνηση έχει φυλή στο Καματερό, Σχιστού και Λεωφορείου Αθηνών, η άνοδο στις Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Γιολάντα να τη πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει, δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
6: Στα επίγοντα, μα θε να ξέρει
3: αυτή τη στιγμή. Α, στα επίγοντα.
6: Είναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μα. Φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τι κόρε μου.
0: Μισό λεπτό να σε ξεματιάσω να τελειώνει. Πατέρι, μόνο του ήταν. Είσαι καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Naked with you. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, όπως πάντα, εντάξει, και σήμερα Τρίτη είναι σαν να είναι Δευτέρα, πας
1: περιπτώσει. Ναι, καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνουμε μια κουβέντα με τα κορίτσια, αντιλαμβάνεστε. Σήμερα λοιπόν είπαμε να το κάνουμε λίγο γλυκούλικο. Και να πάμε λίγο πίσω. Okay, κορίτσια, πάμε λίγο πίσω και πείτε μου ποιος ή ποια ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα στα κινούμενα σχέδια.
1: Α, τι ωραία.
0: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας, με ποια μεγαλώσατε. Λοιπόν, το ξαναλέω. Ποιος ή ποια ήταν η αγαπημένη σας, ο αγαπημένος σας στα κινούμενα σχέδια. Okay. Ποιον θυμόσαστε. Μπα μου απαντήστε στο 210-6146-997 στο τηλέφωνο ή αν θέλετε μπα μου στείλετε και μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Αλλά και φωνητικά μηνύματα στο Viber είναι ευπρόσδεκτα
1: 6931-952-952.
0: Βεβαίως η Μπορεί Action είναι εδώ που πρωτοπορεί στο athleisure wear με ρούχα που συνδυάζουν άνεση και στυλ για κάθε στιγμή της ημέρας. Θα βρείτε απίθανα γυναικεία, παιδικά κομμάτια, t-shirts, βερμούδες και ανδρικά και γυναικεία, τα παρακολά και τα λοιπά. Μπορείτε να μπείτε στο bodyaction.gr για να ενημερωθείτε. Λοιπόν, ένα σετ δύο τεμαχίων εντέλος δωρεάν στο τέλος των απαντήσεών σας μετά από την κλήρωση μεταξύ των κοριτσιών. Okay. Πάμε λιγάκι πιο πίσω, κορίτσια, με ποιον, ποια ήταν η αγαπημένη σας, ο αγαπημένος σας ήρωας στα κινούμενα σχέδια. Περιμένουμε απαντήσεις. Άλλη μία το Viber, please.
1: 6931-952-952.
0: Bonnie Tyler, μιλώντας για ήρωες. Holding out for a hero.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, 8 και 17. Και η ερώτηση ήταν, κορίτσια, ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα στα κινούμενα σχέδια. Οκ, okay, έχουμε απαντήσεις. Καλημέρα, λέει. Εμένα ο Daffy Duck μου άρεσε, λέει η Μαρία. Tinkerbell, Μιχάλη, λέει η Βαλεντίνα. Τόμ, το Κογιότ και η Μούλαν, λέει η Βιλέντα.
1: Μάλιστα.
0: Το Κογιότ.
1: Το Κογιότ. Πλάκα.
0: Ναι, όντως. Καλημέρα, αγαπημένη παρέα. Εμένα ήταν η Μαφάλντα, λέει η Στέλλα. Καλημέρα σας, Κρουέλα Ντεβίλ. Ήδωλο, λέει, αν και ήρωα δεν τη λες, λέει η Κυριακή. Καλημέρα, παρέα. Το Κογιότ, λέει η Άννα. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Ο αγαπημένος μου ήταν, λέει, ο Ποπάι και η Όλιβ. Έχω συλλογή ακόμα, λέει η Στέλλα. Τι ωραία. Εμένα, Μιχάλη, μου άρεσε πολύ ο Μίκη και η Μίνη, λέει η Μάσο. Καλημέρα, Πέτρες, καλό μήνα. Η Βίλμα Φλίνστόουνς, η Λίλα.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα στην παρέα. Η Μούλαν. Την έβλεπα τόσες φορές και ήθελα να τα κάνω κι εγώ, λέει, ποτέ. Η Σοφία. Μίνι Μάους, λέει η Ιωάννα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα. Η αγαπημένη μου ηρωίδα ήταν η Ολίβια, η γυναίκα του Ποπάι. Καλό μήνα, λέει η Μαρία. Μιχάλη μου, ο αγαπημένος μου ήταν ο αστυνόμος Σαΐνης. Θυμάμαι, ήταν Σάββατο μεσημέρι, έτρωγα από εσάς τηλεόραση για να μην χάσω επεισόδιο. Εμπρός, καλά μου χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει η Αλίκη.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κάντι, κάντι. Από τα πιο αγαπημένα φίλια σε όλους, η Χριστίνα. Άλλη μια το Viber.
1: 69 31 952 9.

0: Boy, you tell me. Δύο ωραία, δύο ωραία. Συνεχίζουν οι απαντήσεις. Έρχονται από τα κορίτσια. Καλημέρα, Μιχάλη. Φυσικά ο Tweety, αλλά και ο Μπάρκας από το McQueen, λέει η Αναστασία. Καλημέρα. Η Όλετ από την λίμνη των Κίγνων, λέει η Αλεξία. Καλημέρα και καλό μήνα. Αγαπημένα μου ήταν τα Pokémon και ο Scooby-Doo, λέει η Ελένη. Καλημέρα στην παρέα μου. Άρεσαν διάφορα κινούμενα σχέδια, αλλά το απόλυτο αγαπημένο μου παραμένει ο Tom και ο Jerry. Τα παλιά κλασικά επεισόδια, λέει 67, λέει η Μαρίλια. Ο Ροζ Πάνθυρα, λέει η Κωνσταντίνα. Πολύ καλός. Καλημέρα. Η Μπάρμπι θα πω που είναι πάντα όμορφη και elegant.
1: Oh, wow.
0: Χριστίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Κλασικό Disney Mickey Mouse, φιλιά Βέρνα. Καλημέρα. Sailor Moon, η πριγκίπισσα του φεγγαριού, πολεμούσε το κακό, λέει η Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, ηρέμησε. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ μεγάλωσα με Pokémon. Μεγάλη αγάπη που ακόμα κρατάει, λέει η Σάνια. Η αγαπημένη μου ήταν η Χάιντι, αλλά και ο Ροζ Πάνθυρας, λέει η Ναταλία. Νίκ Χόλγκερσον, για όσου το θυμούνται, λέει η Έλεν, δεν το ξέρω.
2: Ο Νίλς.
1: Ο Νίλς. Που πέταγε πάνω στην πάπια, δεν
2: ναι,
1: ήταν.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία, Μιχάλη.
0: Sorry,
1: μια πάπια και ταξίδευαν.
0: Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, παρέα. Η Μάγια η Μέλισσα, δεν έχασα επεισόδιο. Φιλιά, καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Εμένα μου άρεσε πολύ να διαβάζω Popeye, λέει η Φωτεινή. Τα Looney Tunes και ειδικά τα Bugs Bunny, λέει η Όλγα. Πολύ ωραία. Άλλη μια το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Και το ερώτημα γνωστό. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα ή ήρωα στα κινούμενα σχέδια. Θα γίνει και κλήρωση στο τέλος. Κάποια από τα κορίτσια που θα απαντήσουν θα κερδίσουν και δύο τεμάχια από την Body Action. Μπορείτε να μπείτε και να την βρείτε bodyaction.gr. Η κλήρωση έρχεται σε λίγο. Είναι 8 και

0: επιλέξει και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, καλομήνα. Ο αγαπημένος μου είναι ο Tweety και ο Ben 10. Ξέχαστα πρωινά, λέει η Διονυσία. Καλημέρα και καλομήνα η Άριελ, λέει η Ζανέτα. Ποκαχόντας, λέει η Μαρία. Καλημέρα, καλομήνα. Ένα παιδικό που έχω ως αγαπημένη ανάμνηση είναι το ελεφαντάκι ο Μπαμπάρ.
1: Μπαμπάρ, ναι.
0: Η Μαρία από τα Ηλιόλου στα Ιωάννινα. Καπαμάρου, λέει η Μαρία.
2: Ο Καπαμαρού.
0: Δεν τα ξέρω αυτό.
2: Ο Καπαμάρου που έτρωγε μακαρόνια.
0: Α, σωστά. Κάνει και ξέρω ψωμί, λέει η Λία. Καλημέρα. Λάτρευα και λατρεύω από πάει, λέει η Αντιγόνη. Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, έχουμε φωνητικά. Εδώ είναι η Έλενα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο παρεάκι. Λοιπόν, εγώ θα πω όπως έγραψε και στο μήνυμα Peter Pan και Tinker Bell. Και τώρα που η κόρη μου είναι 3 ετών, τη το βάζω να το βλέπει και αυτή. Με αφορμή να το ξαναδώ κι εγώ. Καλημέρα.
0: Άλλο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η Σοφία. Πού είναι η Σοφία, συγγνώμη, εδώ είναι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Φρουφρού, αυτό το ανθρωπάκι με τα κόκκινα μαλλιά που ξεφώνιζε. Και εγώ ήμουν η Φρουφρουνίτα.
0: Καλημέρα, όρος Πάνθυρας, λέει, από τα αγαπημένα μου, λέει η Εύη. Καλημέρα, η Αριέλ, για πάντα στην θάλασσα. Φιλιά, λέει, η Εύη, άλλο έχουμε.
1: Ναι, η Μαρία.
5: Καλημέρα σας σε όλα τα παιδάκια εκεί. Ο αγαπημένος μου ήρας ήταν ο Σπορμπίλι, με τη φοβερή τσάντα που άνοιγε και δεν ήξερε τι θα έβγαινε από μέσα.
0: Okay. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα. Η αγαπημένη μου ήταν η Sailor Moon, λέει η Χριστιανά.
1: Sailor Moon, βέβαια.
0: Η Heidi μου λέει η Βίκη.
1: Ναι. Μίλα λίγο.
0: Καλημέρα στην υπέροχη ομάδα. Εμένα ήταν τα στρουμφάκια και η Candy, λέει η Έλενα. Το μαράκι λέει Ροζ Πάνθυρας.
1: Αχά, μίλα κι άλλο.
0: Έχει τα φωνητικά γιατί δεν φορτώνουν, ωραία.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο αστυνόμος Σαΐνης, αν και ακούγεται πολύ παλιό, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και εννοεί τον Bugs Bunny. Φιλιά!
1: Η Εύη ήταν αυτή και τα παιδάκια από μέσα.
0: Δεν έχει σημασία, Εύη, αν ακούγεται παλιό. Με τι σου άρεσε, δεν έχει σημασία. Μεγ Ηρακλής και ο Θεούλης Άδης, λέει η Σοφία. Καλημέρα, παιδιά. Ο Σπορτ Μπίλι ήταν ο ήρωάς μου, λέει η Φωτεινή. Έχουμε άλλο.
1: Με τη Μαρία συμφωνώ και εγώ, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη μου.
0: Για ποιο?
7: Ποιος στη θάλασσα, σε ανανά. Φυσικά ο αγαπημένος μου ήταν και είναι, θα πω, ο Μπόμπ Σφουγγαράκης, Μιχάλη. Τι καλύτερο από ένα τετράγωνο σφουγγάρι.
0: Σωστά.
7: Με κόκκινη γραβάτα.
1: Και ο Πάτρικ.
0: Ο Πάτρικ.
1: Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο κάτι σαν.
0: Πού είναι ο Πάτρικ? Α, ο Πάτρικ, ο Μπόμπ Σφουγγαράκης. Νομίζω ότι θα μου παίξει κάποιος Πάτρικ τώρα.
2: Δεν το παρακολουθεί.
1: Μ' άρεσε, Μιχάλη.
0: Δεν το πολύ άντεχα. Εντάξει,
1: δεν το άντεχε αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
2: Τίποτα. Πρέπει να δεις την καινούργια σεζόν, Μιχάλη.
0: Την υπογράφει η Καμάλα Χάρη.
2: Ναι.
1: Λύσαξες πια. Δεν ήταν τότε η Καμάλα.
0: Έλα. Η αγαπημένη μου Flintstones, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, καλομήνα. Η Χάιντι, λέει η Μαρία. Και μετά την κλήρωση, πού είναι η νικήτρια η Αγγελική? Αγγελική.
8: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
8: Καλημέρα.
0: Από ό,τι βλέπω, λέει, πιο κλασικό είναι ο ορισμός, λέει, του κινούμενου σχεδίου. Μιλάς για τον Bugs Bunny. Οκ, πολύ ωραία. Βέβαια. Έχεις κερδίσει κιόλας και το δώρο μας.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δύο κομμάτια από την Body Action, οκ.
8: Οκ.
0: Μείνε στη γραμμή. Thank you.
8: Bye.
0: Elton John. I'm still standing. Yes. Yes, I do.

0: presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα

0: έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
2: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Απα, ούτε. Εντάξει. Ό,τι πείτε. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημα. Okay. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πες μας κάτι υπεύθυνα.
1: Α, να σου πω κάτι υπεύθυνα. Βέβαια, Μιχάλη, θέλω να σου πω τα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας,
0: ναι,
1: όταν γίνεται από 40 και άνω. 40 ετών και άνω. Που πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσετε να τα κάνετε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν, πρέπει να κάνετε μία διαθήκη.
0: Τι, ας το
1: έλεγα. Μία διαθήκη.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Άλογο.
0: Εσύ μάλλον έχεις αργήσει.
1: Εμείς οι γυναίκες απολαμβάνουμε τη διαθήκη. Εσείς απλά την κάνετε.
0: Γιατί βλέπετε τι θα εισπράξετε. Το ξέρω.
1: Για να ξέρουμε μέχρι πόσο θα σας πάμε.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Πώς ήταν μόνο αυτός ο συγχωρεμένος, ο Hugh Hefner που είχε το Playboy.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το παντρεύτηκε στο τέλος, το παντρεύτηκε μία.
1: Ναι.
0: Ήταν 27 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και της λένε, γιατί το παντρεύτηκες. Λέει, γιατί μου είπε ψέματα, λέει, ότι ήταν 94. Σου λέει, θα πεθάνει σε κανένα χρόνο δύο, οπότε παντρεύουμε. Μου είπε ψέματα, λέει, τι να κάνω.
1: Εντάξει.
0: Για λέγει.
1: Είχε δίκιο το κορίτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Κάντε, λέει, την πρώτη σας κολονοσκόπηση. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να εξεταστείτε. Ναι. Λοιπόν, κάντε αγορά αυτοκινήτου σοβαρού.
2: Καλό αυτοκίνητο.
1: Βέβαια, πρέπει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζω. Κόψτε, λέει, τις επιπλέον τρίχες. Γιατί λέει και εσείς οι άντρες, όσο μεγαλώνετε, βγάζετε τρίχες αριστερά, δώστε φρύδια από εδώ και εκεί.
2: Κόψτε τρίχα.
1: Ναι. Λοιπόν, να τα φτιάξετε αυτά.
0: Ναι, το ακούω, αλλά δεν με επηρεάζει.
1: Δεν σε πειράζει. Κρατήστε.
0: Δεν έχω.
2: Δεν είναι μπερ.
1: Α, εσύ είσαι baby.
0: Δεν είμαι μπερ.
2: Δεν είναι
0: αρκούδα. Παρακαλώ.
1: Όχι, Μιχάλη, είσαι γυαλί.
0: Σε όσες, δεν είναι αυτό. Ελάχιστο. Δεν ξέρω, παλαιότερα, σε όσες με γνωρίζεις, μην πας και κάνεις λεπτό πράγμα, λέει. Και πας και γυαλίζεις, δεν έχουμε. Είσαι μια χαρά.
1: Είσαι μια χαρά. Πολύ ωραία. Μπράβο, Μιχάλη. Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
0: Άντε, τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
2: Έχουμε τόμους, παιδιά, υπάρχουν τόμοι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Τι βιβλίο.
1: Λοιπόν.
2: Εθνική πινακοθήκη. Όχι, βιβλιοθήκη.
3: Πάπυρος Λαρούς.
1: Χωράει όλο αυτό το Πάπυρο Λαρούς.
2: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
1: Τι να πω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν. Ευτυχώς δεν μίλησε κανείς για λίστες.
3: Όχι, τίποτα.
2: Τι λίστες, καλέ, δεν υπάρχουν λίστες. Έχουν κάπου στις πυραμίδες τις έχουμε ξεχάσει.
3: Έχουν κυτρινίσει τα φύλλα.
0: Να σας πω.
1: Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Σταματήστε, λέει, να κρατάτε ρούχα για όταν θα αδυνατίσετε. Πλέον δεν αδυνατίζετε.
2: Δεν αδυνατίζει, μην προσπαθείς.
1: Ναι, ναι. Αποδεχτείτε πλέον ότι η μέση σας έχει άποψη.
0: Η μέση?
1: Ναι, η μέση.
0: Τι άποψη?
1: Αρχίζει και πονάει η μέση τα 40.
0: Άντε καλέ, ποτέ.
1: Ποτέ. Λοιπόν, επίσης.
0: Αχ, μην ξεχάσω, 4,5 σήμερα γυμναστική.
2: Γυμναστική, θα γίνει σήμερα ντούκι.
1: Αντούκι, ραχαίο.
2: Αύριο θα μας έρθει. Θα φοβηθούμε αύριο.
0: Καλά.
2: Και μέση σήμερα και πόδια.
1: Μην τρώτε μετά τις 11 το βράδυ.
0: Όχι, βέβαια.
1: 8,5
0: το πολύ.
2: Δεν τρως παγωτάκι μετά τις 11, ξεχασμένο παγωτάκι.
0: Όχι, ποτέ. Όχι, όχι.
2: Ποτέ, ναι.
0: Όχι, έμαθα χθες, προχθές κάπου αυτό. Ότι μας πει ότι σαν φας ένα παγωτό την εβδομάδα 2, ναι. Ποια είναι η ώρα η καλύτερη, είναι να το φας αμέσως μετά το φαγητό, το μεσημεριανό.
2: Α, ναι.
0: Έχει τη λιγότερη επίπτωση.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι λένε.
1: Α, να φάμε τότε. Okay. Λοιπόν, αγοράστε, λέει, καλά παπούτσια γιατί τα γόνατά σας θα το χρειαστούν.
0: Ναι, καλό.
2: Έχει καλά παπούτσια.
1: Πρέπει μετά τα 40 αλλάζουν τα πάντα.
0: Έλα, να κάνουμε βυθίσεις, 200 βυθίσεις. Έλα το.
1: Πάμε πιο κάτω.
2: Έχει τρομάξει.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποίηση, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζεται, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
0: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
1: Ναι.
2: Βλέπει καλά.
1: Πολύ καλά.
2: Το ένα δουλεύει.
0: και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
1: Α, ναι.
0: Είναι όλο μαζί αυτό.

0: Τι ωραίο, τρενάκρια. Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
1: Αχ, τι.
0: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθαίνετε.
1: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
0: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα θα, και, ακόμα και αν πεθάνει, θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα.
1: Αυτά.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.

0: Ελάτε, γιατί σήμερα είναι η πρώτη προβολή Avant Premiere. Ο Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην Avant Premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρετ Λέτο και Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Δείτε το πρώτο σε Avant Premiere σήμερα από τον Athens DJ. Στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν θέλετε, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για απόψη για την πρεμιέρα αυτή. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε τη λέξη πρεμιέρα και μετά το όνομα του επωνυμό σας. Πρεμιέρα και όνομα του επωνυμό. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Είναι για απόψη στις 8 το βράδυ, Villa Cinema, The Mall Athens. Η κυρία

0: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε... Πίξελ, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
16: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνέχεια σήμερα των Πανελλαδικών με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αισιόδοξος ο Τραμπ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και άνοιγμα των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απαλλαγούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 από τους 17 κατηγορούμενους από Θεσσαλονίκη για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται σήμερα ο 41χρονος που ομόλογησε το φόνο της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Στα σύννεφα πετάει Dua Lipa, η pop star παντρεύτηκε προχτές στον αρμονιαστικό της στο Δημαρχείο του Λονδίνου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
6: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
14: DJ! Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Blessings, τρίτη σήμερα, 9 και 6 λεπτά. Καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει το Viber Dating στο διαγωνισμό Καλά Στέφανα για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Φανταστείτε να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας που ετοιμάζετε. Λοιπόν, να καταγράψετε μαζί και εσύ και αυτός ένα βίντεο. Μοιραστείτε τα ταξίδια σας από το πρώτο chat μέχρι το γάμο και στείλτε στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές ως και 21 Ιουνίου. Πέραμε τη λέει Αττικιωδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττικιωδό.
0: Γεια.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σήμερα στην Αττικιωδό.
0: Με τι να κάνουμε, να μην πάμε στη δουλειά, δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Αν προτείνετε τετραήμερο ζεις.
1: Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν.
0: Συμφωνώ. Okay.
1: Λοιπόν, οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο είναι άνω των 45 λεπτών από το ύψος του κόμβου της Περιφερειακής Εγάλεω ως κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ πράγμα.
1: Το ρεύμα προς Ελευσίνα 20 με 25 λεπτά από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας και Περιφερειακή Μητού 15 με 20 λεπτά από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Okay. Άλλο.
2: Κίνηση έχει βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα έως τη Σχολή Ευελπίδων, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι, Ισχυστού και Λεωφόρος Αθηνών. Και τέλος, η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και η κάθοδος από τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού έως τα Κτέλ.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Κλειστά ήμασταν εμείς χθες, αλλά την Παρασκευή πήγαμε καλούτσικα. Στο σύν 1,03 έκλεισε ο γενικός δείκτης, 2.372 μονάδες, με τζίρο που ξεπέρασε το 1 δις. 1,021 ήταν ο τζίρος της Παρασκευής, κυρίως λόγω των αναδιαρθρώσεων βασικών δικτών.
0: Okay.
3: Είχαμε να το δούμε από τον Νοέμβριο αυτό το νούμερο, να δούμε δηλαδή ένα δεκαψήφιο νούμερο στο τζίρο της αγοράς. Σε νέα ιστορικά υψηλά η Wall Street χθες το βράδυ. Συν 0,09, συν 0,26, συν 0,42, η Γερμανία στο μείον 0,40. Το πρωί το Τόκιο στο μείον 0,62, το Χονγκ Κονγκ στο συν 1,74, 16 ευρώ δολάριο. Πετρέλαιο επιμένει στο 94, παρά το ότι διαφαίνεται μια τάση να τελειώσει το θέμα στη Μέση Ανατολή.
0: Α, δεν το βλέπω.
3: Ναι, κάτι υπάρχει μια κινητικότητα θετική σήμερα το πρωί. Και στα 4.519 δολάρια όξος.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.

0: Xanadu, and again the gun, I bet you should. Πού το καινούριο του Χιούγκελ?
1: Ουε.
0: Πού το? Όχι, αυτό που συζητάγαμε το πρωί.
1: Τι συζητάγαμε το πρωί?
0: Το καινούριο τραγούδι του Χιούγκελ.
1: Πού είναι? Στο σπίτι του το έχει. Θα μου το στείλει μετά.
0: Δεν το έχει βγάλει ακόμα?
1: Δεν θα μου το βγάλει. Δηλαδή τι είναι αυτό?
0: Anyway, εντάξει, ήθελα να σας πω. Έχει βγει καινούριο που είναι viral.
1: Έχει γίνει, ναι.
0: Πού το?
1: Ηρέμησε κι εσύ όμως. Γιατί δεν... ανοίγεις το μικρόφωνο και το θες τώρα. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος. Τρέχει. Ο 95,2 άθλης DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, σας το λέω. Το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Ένα μοναδικό open air show. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να κλείσετε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Δεν έχουν μείνει πολλά, σας το λέω. hugelathens.com. Παρασκευή 26 Ιουνίου, θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
0: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε?
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλος του κόμματος.
0: Είναι γυναίκα, είναι?
2: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχαλ, έτσι λέγεται.
0: Ο Γκουστάβο Ρόχαλ.
2: Ναι. Είναι υποψήφιος, είναι στην αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους?
0: Ναι, τι.
2: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Εκεί, Μιχάλη, μην γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αλέξη Γιάκου.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
2: Έβγαλε λόγο τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Αλλά εγώ
2: δεν θα αφήσω να πειράζει τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
0: Έτσι.
2: Ορίστε, αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Ναι, έτσι λέει.
0: Άρα υπάρχουν ελλείψεις εκεί κάτω.
2: Υπάρχουν ελλείψεις, μετά πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αυτά, πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Μήπως έρθει και εδώ αυτό?
0: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.

0: Μάλιστα, Άρια 9 και 16. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς, τα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έρμου είναι εδώ. Καλά, δεν είναι εδώ, είναι έξω. Τώρα έρχεται. Αούα. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κυπαρίς.
1: Από άλλο πλανήτη! Μιχάλης Σαουσόπουλος!
2: Ειρενίστε όμως.
0: Βρήκε το τραγούδι.
2: Ηρεμήστε όμω. Νομίζετε ότι είμαστε εδώ πέρα 800 άτομα. Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
2: Η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου.
0: Χριστέ μου τώρα.
2: Μα τι συγγνώμη. Δηλαδή, Μιχάλη μου, δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Έχει κάνει θέμα. Δεν καίγομαι να γίνω βουλευτής. Το δηλώνει.
0: Και να καιγόταν πάλι δεν θα γινόταν.
2: Η Αναστασία Τεζή από την άλλη, Μιχάλη μου, σαρώνει ως DJ και γίνεται το απόλυμα Talk of the Town.
0: Τι κάνει αυτή.
2: Δεν είναι κυρία Μιχάλη.
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
2: Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει Talk of the Town.
0: Να αρθεί να διώξουμε το σήκο. Να μας ανοίγει αυτή.
2: Να μας ανοίγει, βεβαίως.
0: Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Μια χαρά, θα περάσετε καλά το βράδυ.
0: Άλλο. Τι είναι αυτό. Γιατί, τι συμβαίνει, γιατί κλαις.
2: Τι θα βλέπω τα μεσημέρια, Μιχάλη μου. Τελείωσε η αγαπημένη μου εκπομπή. Το Real View, Μιχάλη μου, έριξε αυλαία. Ανακοφίζομαι που τελειώνει. Δεν πέρασα καθόλου καλά, είπε η Σοφία Μουτίδου.
0: Μάστε.
2: Η Ελένη Φουρέρα απ' την άλλη, από τότε που έχω γίνει μαμά, νιώθω πιο σεξι.
0: Μάστε.
2: Η Ελευθερία Ελευθερίου, οι σεξι πόζες της στην παραλία στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δηλώνει. Οι ηθοποιοί που πάνε με το κόμμα Τσίπρα, καλό θα ήταν να μην ήταν και απεργοσπάστες.
0: Μα να απευθύνεται στον κόσμο. Ναι.
2: Ο Λάκης Γαβαλάς δηλώνει σίγουρα μου λείπει να είχα ένα παιδί και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς.
0: Μάλιστα.
2: Ο Παύλος Πολάκης από την άλλη στέλνει μήνυμα στο Τζίπρα με ροφό 13,5 κιλών. Εμείς λέει δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Πάτε καλά.
2: Τι γίνεται εδώ η κυρία αυτή.
0: Η κυρία τι λέει.
2: Ανταγωνίζεται, Μιχάλη μου, μόνο τον εαυτό της.
0: Α, μόνο τον εαυτό της.
2: Ναι.
0: Ας κάνει τη δουλειά της, δεν με νοιάζει.
2: Ναι, ναι.
0: Πασίγουμε στο Φεμπλίν, μάλιστα.
2: Ναι, εδώ. Εκεί, εδώ. Τι γίνονται τα παιδιά εδώ.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν εδώ. Έχει πολύ καλά νέα εδώ.
0: Για να δείτε είναι.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Εδώ τι γίνεται. Ερωτευμένα ζευγάρια στη Μύκονο.
0: Ναι.
2: Και μονάχους.
0: Μάλιστα. Από όλους έχει.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Φέτα και μπλούμα.
2: Μάλιστα. Βέβαια, εκεί. Όπα. Παναγία μου, ποια είναι η κυρία αυτή. Για κάτσε να δούμε, Μιχάλη μου. Να γράφει κοντός. Ποιος είναι. Ποια είναι αυτή η κυρία. Η Ξάντρα Πολ.
0: Μάλιστα.
2: Και η Έμιλι Μπέντ.
0: Αυτή η Έμιλι Μπέντ, μάλιστα.
2: Ναι. Και η Λέινι Πέιν, εδώ η μικρή.
3: Τι είναι αυτή.
2: Και η Σάμι Αλίση.
3: Τι είναι αυτά,
0: όλα. Μοντέλα είναι, ακόμα.
2: Ποιες είναι αυτές τις κυρίες. Λοιπόν, αυτά νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ωραία, κάτσε να δω. Για μια σελίδα, δεν έχει πάει.
2: Εδώ, τίποτα, δεν έχω κάτι.
0: Εντάξει.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Ναι.

0: One More Time, Daft Punk. Ωραία. Και έχει έρθει η ώρα βέβαια σε 9 και 23. Η μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Γεωργία. Georgia.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Είμαι μια χαρά. Περιμένω. Εσείς?
0: Καλά και εμείς. Τι έκανες το τριήμερο? Πήγες πουθενά?
1: Πήγα, ναι, στην Κόρινθο.
0: Ου, έκανες και μπάνιο?
1: Κάναμε, ναι, κάναμε.
0: Ήτανε κρύα η θάλασσα ή όχι?
1: Κάναμε σε πισίνα. Οπότε δεν ξέρω να σου πω.
0: Okay. Για να δω που είναι ο Αντώνης. Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις εσύ?
2: Καλά, καλά, εσύ πώς είστε?
0: Τριήμερο έκανες κάτι, έφυγες, πήγες κάπου?
2: Ένα μπάνιο κατάφερα να πάω.
0: Α, ωραία. Κάποιος πρέπει να μου πει αν είναι κρύα η θάλασσα ή όχι.
2: Για μένα ήταν κρύα.
0: Μάλιστα. Και για μένα επίσης, φαντάζομαι. Ωραία, λοιπόν, Αντώνη από εδώ η Γεωργία. Γεωργία, ο Αντώνης.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Και ξεκινάμε. Γεωργία, το ορτίκι γεννάει αυγά, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Σωστό. Αντώνη, τι είναι τα σαβαγιάρ?
2: Είναι... μπισκότα.
0: Ναι, σωστό. Γεωργία, ποια είναι τα χρώματα της αυστριακής σημαίας? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Κόκκινα και άσπρα. Κόκκινα, άσπρα, μπλε.
1: Κόκκινα και άσπρα θα πω.
0: Σωστά.
3: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, ποια είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας Έριν Μπρόκοβιτς? Αντζελίνα Ζολί, Μέριλ Στριπ, Τζούλια Ρόμπερτς.
2: Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Ναι.
3: Πολύ καλός. Έχει γνώσεις.
0: Έχουμε καλό επίπεδο σήμερα. Γεωργία, η Κατάνα είναι η ιταλική πόλη ή τύπος γιαπωνέζικου σπαθιού?
1: Τύπος σπαθιού.
3: Μωρέ.
0: Πού το ξέρεις?
1: Η Κατάνια είναι πόλη.
0: Σωστά.
3: Μωρέ,
0: από εκεί. Δεν μου λες, Αντώνη, στην μακαρονάδα αλόλιο βάζουμε σκόρδο?
2: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
3: Πολύ καλός, ξέρει.
0: Από τις αγαπημένες μου.
3: Έχει φάει.
2: Και εμένα.
0: Γεωργία, πού βρίσκεται η Παταγωνία? Αργεντινή, Ισλανδία, Νότιο Πόλο?
1: Αργεντινή.
3: Παιδιά, τι συμβαίνει σε τι μάχη?
0: Αυτή έχει βγάλει 3 πανεπιστήμια.
3: Πόσες γνώσεις.
0: Ωχ, Αντώνη. Πρέπει να το ξέρεις με όλες αυτές τις γνώσεις. Τι είναι η ετόλ? Γουνά, μάσκαρα, σεξ νυχτικό, ετόλ.
2: Πώς, ετόλ είπατε?
0: Ετόλ, ναι. Είναι γούνα, είναι μάσκαρα, είναι σεξ νυχτικό.
2: Είναι γούνα.
0: Ναι.
4: Καλά, μπράβο.
3: Τι συμβαίνει, παιδιά?
0: Μπας και έχεις κανένα κομπιούτερ δίπλα σου και τα χτυπάς.
2: Όχι, όχι, αυτό ήταν καθαρά τύχη.
0: Α, okay.
3: Τύχη.
0: Γεωργία, πώς λέγεται η περιοχή της Γαλλίας στην οποία παράγεται το κονιάκ? Εδώ σε θέλω.
1: Έχω κάποιες επιλογές?
0: Καμία. Μόνο Athens DJ.
1: Κονιάκ.
0: Να σου πω κάτι. Είσαστε όλοι οργανωμένοι με τα κομπιούτερ σας.
3: Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, κονιάκ είναι. Να σου πω, Γεωργία, είσαι ψεύτρα. Πες μου ότι το βρήκες και θα πάρεις 300 ευρώ. Ότι το ψάξες.
1: Στην τύχη το είπα. Τι άλλο μπορούσε να άνοιξε εγώ.
0: Μάστε.
3: Παιδιά, τι συμβαίνει?
0: Αντώνη, τι υλικά χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μαρέγκα?
3: Όπα.
2: Λοιπόν, αυγό θέλουμε. Νερό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Και ζάχαρη. Εντάξει, να μου το πεις. Το θεωρώ σωστό.
3: Παιδιά, είναι ισοπαλία. Ναι. 5-5.
0: Θα σκίσουμε ρούχα εδώ μέσα τώρα. Πάμε στα πέναλτι, παρακαλώ. Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
1: Τα λαλάρια.
0: Λαλάρια.
1: Λαλάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω, μπισκότα.
0: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
2: Την περιοχή λέτε, την παραλία.
0: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά?
0: Βρε εσύ, Γεωργία, κέρδισε ο άλλος. Αλλά και ο άλλος είναι καλός.
1: Τι να τον κάνω, δεν πειράζει.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα. Τι καλή που ήταν, κυρία. Εκπληκτικό. All right, Donna Summer.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει.

0: Καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Fade of Ophelia. Για ακούστε κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αν έχεις επιχείρηση, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Okay? Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Okay? 10 παρά 20, θέλεις να μας πεις τα ζώδια?
1: Θέλω.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Εντάξει.
0: Τα ζώδια.
1: Κριός. Τα αισθηματικά σας χρειάζονται προσοχή, καθώς το απρόοπτο θα παίξει ρόλο σημαντικό και θα αναστατώσει τη ζωή σας. 8. Ταύρος. Οι διαφωνίες σας πρέπει να μείνουν σε επίπεδα που μπορείτε να διαχειριστείτε, αλλιώς θα έχετε μπερδέματα. 7. Δίδυμοι. Βρίσκετε λύσεις στα οικονομικά σας και πλέον νιώθετε πιο αυτόνομοι. 9. Καρκίνος. Ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας υπάρχουν, αλλά πρέπει να τις δείτε και να τις υποστηρίξετε. 9. Λέων. Η τύχη θα είναι στο πλευρό σας όσοι είστε δημιουργικοί και αποφασιστικοί. 10. Παρθένος. Πολλά από τα θέματά σας θα εξαρτηθούν από τη στάση και τις αποφάσεις σας. 8. Ζυγός. Εκκρεμότητες πάσης φύσεως φαίνεται να μπορούν πλέον να διευθετηθούν. 9. Σκορπιός. Στα αισθηματικά σας επιδιώξτε τη συνεννόηση και τη συμφιλίωση. 8. Τοξότης. Τελειώνουν κάποιες ταλαιπωρίες του πρόσφατου παρελθόντος και παίρνετε σημαντικές ανάσες ανακούφισης. 8. Εγώκερος. Κάποιοι δικαιώνεστε στις προσωπικές επιλογές σας, αλλά χρειάζεται προσοχή περαιτέρω διαχείρισή τους. 9. Υδροχόος. Νέα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να τα εξετάσετε προσεκτικά. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Μην επηρεάζεστε και μην σταματάτε τις σοβαρές σας προσπάθειες σε επαγγελματικά θέματα. 8.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10. Είναι μονόδρομος.

0: Και τώρα τι κάνουμε, τελειώσαμε. Τέλος για σήμερα.
1: Ναι. Και αύριο σε 7.
0: Πάλι τέτοια.
1: Ναι, πάλι τέτοια.
0: Ωραία, κρατάγαμε στιγμή. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Η Ριάννα, εσύ.
2: Εγώ, καλημέρα.

0: Θα ήθελα, λέει, να καλέσετε την κόρη μου την Ιριάννα για χρόνια πολλά. Να τη πείτε χρόνια πολλά, κοριτσάκι μου, σήμερα μπαίνει στα 24. Καλά, 34 λέει, αλλά εγώ το 24 για να μην σου χαλάσω τη διάθεση. Μεγάλωσες και εσύ να σε χαιρόμαστε, λέει η Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, χρόνια
1: πολλά. Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βάσο, χρόνια πολλά. Τι λες?
3: Ευχαριστή.
0: Α, καλά, έχεις γενιά θηλία σήμερα, δεν έχεις?
1: Για πες.
0: Α, χθες, εντάξει, καλά. 95,2 άθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο άντρας, ο Βάιος, μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη γυναικάρα μου, λέει, να της πεις χρόνια πολλά και να της πεις ότι την αγαπάω και τα λοιπά. Ο Βάιος. Θα του πεις...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έχει συγκινηθεί.
0: Άστε μωρέ που έχει συγκινηθεί η Βάσο. Δεν μου λες, Βάσο, πώς θα καταφέρνεις με αυτό το Βάιο τόσα χρόνια? Πόσα χρόνια είστε μαζί?
1: 30
4: χρόνια.
0: Να πω κάτι, επειδή εσύ είσαι παντρεμένη με κάποιον που το λένε Βάιο. Εντάξει, και το Βάιο δεν είναι καθημερινό όνομα. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος από ό,τι έχω διαβάσει, όχι για τον συγκεκριμένο, αλλά για το συγκεκριμένο όνομα. Δεν είναι λίγο ψιλοαπάτη ο άνθρωπος? Για πες μου.
1: Γιατί?
0: Όχι,
1: γιατί?
0: Λέω, δεν, κάτι μου κάνει, ρε παιδί. Το Βάιος, λέω, αυτός δεν μπορεί να είναι. Όποιος λέγεται Βάιος, ναι, κάτι μου κάνει. Εμένα.
4: Κάτι είναι.
0: Κάτι είναι, κάτι πουλάει χωρίς τιμολόγιο, κάτι, κάτι γίνεται. Το πέτυχα.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν ισχύει. Εντάξει, ωραία, το ακούω.
4: Στους ανθρώπους, Μιχάλη μου.
0: Το ακούω, λέω, εντάξει, και συνεχίζω να έχω τη δική μου άποψη. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, η Μαρίλια είναι εκεί, μας ακούει?
5: Μιχάλη.
0: Έλα, ρε παιδί μου, πού είναι η Μαρίλια? Μαρίλια, εσύ.
5: Εγώ είμαι, καλημέρα, Μιχάλη.
0: Χθες είχες γενέθλια, λέει. Τα πόσα έκλεισες χθες?
5: 15.
0: Ωραία. 95,2 άνθες DJ. Λέει, πάρ' την τηλέφωνο, λέει, η Σοφία η μαμά. Να της πεις χρόνια πολλά. Θα ξετρελαθεί, λέει. Πηγαίνει σχολείο. Πότε ξεκινάτε διαγωνισμούς σήμερα?
5: Σήμερα, νέα.
0: Τι γράφετε?
5: Νέα.
0: Εύκολο είναι, μωρέ. Εντάξει. Εντάξει, Μαρίλια, καλή επιτυχία και χρόνια
5: εγώ
0: πολλά.
5: Εγώ ήμουν αυτή που σου είχα στείλει για να πάω στην Κουρούτα. Κατάλαβες.
0: Ποια είναι η Κουρούτα?
4: Στην παραλία.
0: Α, να πάω στην Κουρούτα.
4: Να πάω στην Κουρούτα, στον πιτς που έπαιζε. Στην Κουρούτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, συγκεντρώσου, πήγαινε σχολείο. Τώρα και τα λέμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Κορίτσια, πάμε λίγο πίσω και πείτε μου, ποιος ή ποια ήταν ο αγαπημένος σας ή η αγαπημένη σας ηρωίδα στα κινούμενα σχέδια?
3: Α, τι ωραία.
0: Καλημέρα σας, Κρουέλα Ντεβίλ. Ήδωλο, λέει, αν και ήρωα δεν τη λες, λέει η Κυριακή. Μιχάλη μου, ο αγαπημένος μου ήταν ο αστυνόμος Σαΐνης. Θυμάμαι, ήταν Σάββατο μεσημέρι, έτρωγα μπροστά στη τηλεόραση για να μην χάσω επεισόδιο. Εμπρός, καλά μου χέρια. Λέει η Αλίκη. Σέιλορ Μουν, η πριγκίπισσα του φεγγαριού, πολεμούσε το κακό, λέει η Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, ηρέμησε. Έχουμε φωνητικά.
6: Ναι, έχουμε φωνητικά.
7: Ποιο τη θάλασσα, Ανανά? Φυσικά ο αγαπημένο μου ήταν και είναι, θα πω, ο Μπόμπ Σφουγγαράκη, Μιχάλη. Τι καλύτερο από ένα τετράγωνο σφουγγάρι.
0: Σωστά.
7: Με κόκκινη γραβάτα.
4: Και ο Πάτρικ.
0: Ο Πάτρικ.
4: Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι δύο κάτι σαν.
0: Πού είναι ο Πάτρικ? Α, ο Πάτρικ, ο Μπόμπο Φουγκαράκη. Νομίζω ότι θα μου παίξει κάποιο Πάτρικ τώρα.
3: Δεν το παρακολουθεί.
4: Μάρεσε, Μιχάλη.
0: Δεν το πολύ άντεχα. Εντάξει,
4: δεν το άντεχε αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τίποτα. Πρέπει να δει την καινούργια σεζόν, Μιχάλη.
0: Την υπογράφει η Καμάλα Χάρη.
3: Ναι.
4: Λύσαξε πια. Δεν ήταν τότε η Καμάλα.
0: Έλα.
3: Τα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας όταν γίνεται από 40 και άνω. 40 ετών και άνω. Που πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσετε να τα κάνετε.
0: Ναι. Για λέγε.
3: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μία διαθήκη.
0: Τι αστό,
3: μία διαθήκη.
0: Όχι.
3: Δεν γίνεται.
0: Εσύ γιατί να μην κάνεις?
3: Άλογο.
0: Εσύ μάλλον έχεις αργήσει.
3: Εμείς οι γυναίκες απολαμβάνουμε τη διαθήκη. Εσείς απλά την κάνετε.
0: Γιατί βλέπετε τι θα εισπράξετε. Το ξέρω.
3: Για να ξέρουμε μέχρι πόσο θα σας πάμε.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Πώς ήταν μόνο αυτός ο συγχωρεμένος ο Χιου Χέφνερ που είχε το Playboy? Το παντρεύτηκε στο τέλος, το παντρεύτηκε μία. Ήταν 27 χρονών.
3: Ναι.
0: Και τη λένε, γιατί το παντρεύτηκες? Λέει, γιατί μου είπε ψέματα, λέει, ότι ήταν 94.
3: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
0: Άντε, από τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
4: Έχουμε τόμους, παιδιά, υπάρχουν τόμοι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
8: Βιβλίο.
4: Πάπυρος Λαρούς.
3: χωράει όλο αυτό στο πάπυρο.
4: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
0: Ευτυχώς δεν μίλησε κανείς για λίστες.
4: Όχι, τίποτα. Τι λίστες, καλέ, δεν υπάρχουν λίστες. Έχουν κάπου στις πυραμίδες τις έχουμε ξεχάσει.
2: Έχουν κυτριβήσει τα φύλλα.
0: Να σας πω.
3: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποία, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
0: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
4: Ναι. Βλέπει καλά.
3: Βλέπετε καλά.
4: Το ένα δουλεύει. Το ένα δουλεύει.
0: και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
3: Α, ναι.
0: Είναι όλο μαζί αυτό. Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
4: Αχ, τι.
0: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθαίνετε.
4: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
0: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Είχε πρισμένο. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
3: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
0: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε, του πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλο του κόμματο.
0: Τι είναι, γυναίκα είναι?
3: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχα, έτσι λέγεται.
0: Ο Γκουστάβο Ρόχα.
3: Ναι. Είναι υποψήφιο, είναι στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, και τι κάνει να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους.
0: Ναι, τι.
3: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αλέξη Γιάγκου.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
3: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Αλλά εγώ
3: δεν θα αφήσω να επηρεάσει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
0: Έτσι.
3: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
0: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
3: Δεν τρέπεσαι.
4: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Μια χαρά είμαι, γιατί?
4: Όχι, εσύ οι άλλοι.
0: Άχου, ναι.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Νίκος.
0: Ο Νίκος.
8: Ναι.
0: Τι καλημέρα. Θα πει, τι πράγει να πει, δηλαδή, ο Νίκος, γιατί να σηκωθώ προσοχή, δεν το κατάλαβα, τι θέλεις, Νίκο. Πού είσαι?
8: Να σας δείξω τι έχουν ξυπνήσει.
0: Μπράβο. Εγώ θα το καταλάβω, άσχετα τι θα δείξει. Τι είναι ο Μπομπ στα κινούμενα σχέδια?
8: Μπομπ Φουγαράκι, παιχνίδι, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
4: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ναι, πάει στο διάβασμα. Οκ, εμείς ήταν ο Μπομπ ο Μάστρος, αλλά δεν πειράζει, ήταν αυτό που είπες εσύ. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε πιο κάτω. Πώς λέγεται το πτηνό, ρε εσείς, που κάνει κικυρίκου?
8: Κοκοράς.
0: Μάστε.
4: Αλλά ξέρει.
0: Δεν νομίζω ακόμα.
4: Α, δεν ξέρει.
0: Πρόσεξε τι θα σου πω.
4: Οπα.
0: Τι μυστικός είναι κάποιος που κάνει έρευνες?
8: Πράκτορας.
0: Ναι.
4: Πολύ καλός,
0: παιδιά. Γεωργία, ποια είναι τα χρώματα της αυστριακής σημαίας? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Κόκκινα και άσπρα. Κόκκινα, άσπρα, μπλε.
9: Κόκκινα και άσπρα θα πω.
0: Σωστά.
4: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, ποια είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας Έριν Μπρόγκοβιτς? Αντζελίνα Ζολί, Μέριλ Στριπ, Τζούλια Ρόμπερτς.
10: Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Ναι.
4: Πολύ καλός. Έχει γνώσεις.
0: Έχουμε καλό επίπεδο σήμερα. Γεωργία, πού βρίσκεται η Παταγωνία? Αργεντινή, Ισλανδία, Νότιο Πόλο?
9: Αργεντινή.
4: Παιδιά, τι σημαίνει σε τι μάχη?
0: Έχει βγάλει 3 πανεπιστήμια.
4: Πόσες γνώσεις.
0: Ωχ, Αντώνη. Πρέπει να το ξέρεις με όλες αυτές τις γνώσεις. Τι είναι η ετόλ? Γουνά, μάσκαρα, σεξ νυχτικό, ετόλ.
10: Είναι γουνά.
0: Ναι.
3: Καλά, μπράβο.
0: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
9: Τα λαλάρια.
0: Λαλάρια.
9: Λαλάρια.
0: Ναι, ναι.
9: Τι να πω, να πω μπισκότα.
0: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
10: Την περιοχή, λέτε, την παραλία.
0: Ναι.
4: Καλέ, τι σημαίνει, ρε παιδιά.
0: Βρε εσύ, Γεωργία, κέρδισε ο άλλος. Αλλά και ο άλλος είναι καλός.
9: Τι να τον κάνω, δεν πειράζει.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
11: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
12: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος και η Breakfast Production παρουσιάζουν τη νέα επική υπερπαραγωγή, Ο Πόλεμος των Άσπρων. Παρακολουθήστε τους ανταγωνιστές του Μιχάλη να ασπρίζουν από το κακό τους προσπαθώντας να το φτάσουν.
0: Καρακύρωση.
12: Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Κόβουμε εισιτήρια.
13: That was wonderful.
14: Bravo.
13: I loved that.
14: Oh, it was great.
13: Well, it was pretty good.
14: Well, it wasn't bad.
13: There were parts.
14: sevens, they weren't very good.
15: It could have been a lot better.
14: I didn't really like it.
15: It was pretty terrible.
14: It was bad.
15: It was awful.
14: I was terrible.
15: Get him away.
14: Hey, boo!
16: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
26: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
27: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
28: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
29: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, υποσχέθηκε ο Τραμπ. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα το οποίο έλυσε. 15 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στην νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Τρίτο το κόμμα Καριστιανού. Τέταρτο το Πασόκ. Φιλορώουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιούνται σήμερα. Μεταξύ αυτών τα μεγαλοστελέχη Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και Τζανακόπουλος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο. Στη Συγκρού. Θα έχουμε τμηματική διακοπή κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φραντζίου στην Ποσειδόνος. Από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Ποσειδόνος και από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Φραντζή. Ταινία για τη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο τον Οκτώβριο του 2025 ετοιμάζει ο Ρωμέν Γαβράς. Κατά τη ληστεία εκλάπησαν κοσμήματα αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
28: Αθήνα, ο καιρός.
29: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
29: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό χαφ Unai López βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χωρίς το βοηθό προπονητή της Χέλμαν Εμκαλέλε πέταξε για το Μεξικό η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ. Καθώς δεν έχει πάρει ακόμα βίζα, στους 8 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλέγκα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: DJ!
1: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά να μας έρθουν. Παιδιά, ο Ιούνιος είναι εδώ, σαν ψέμα μου φαίνεται, ότι μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Για στείλτε μηνύματα να μου πείτε πότε φεύγετε. Ακόμα δεν γυρίσαμε, θα μου πείτε, από το τριήμερο, αλλά δεν έχει σημασία. 6931-952-952, ο αριθμός μας στο Viber, το ανοίγω για να επικοινωνήσουμε και σήμερα να μου πείτε και πώς περάσατε. Τρίτη 2 Ιουνίου, η Νάγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε Νικηφόρο και Έρασμο που γιορτάζουν. Και για να δω στους χάρτες τι γίνεται. Χαμός, γυρίσατε στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Τακτέλ, δεν κουνιάται τίποτα. Στην Αττική Οδό υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία από Γέφυρα Μεταμόρφωσης μέχρι Άνω Λιώσια. Στην Κηφισίας Μαρούς, Χαλάνδρη και Ψυχικό έχει κάτι κολληματάκια. Υπομονή γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά, στα Κόκκινα και στην Ηλιούπολη ή Βενιζέλου. Κατά τα άλλα, μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Υποδεχόμαστε Ray, Sliman, Justin Timberlake, Hugel και πάρα πολλούς άλλους. Πρώτα η Take Mac Ray με το Sports Car.

Hugh Gale, Jamaican Bam Bam και ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου, καλά, 16, στο Θέατρο Βράχων, στον Βύρονα. Το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού είναι εδώ, ο Hugh Gale έρχεται και έχουμε περάσει ήδη στη φάση 3 των εισιτηρίων της πώλησης. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hughgaleathens.com αν θες και εσύ να βρεθείς 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στον Βύρονα και να τον απολαύσεις.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ. Radio.

Τσάι και Γκαμπριέλα, εδώ στο 95,2 Athens DJ, σε μια φοβερή όλουστη Τρίτη. Και τι ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα Τρίτη, ε. Εγώ το λέω κάθε φορά να το καθιερώσουμε, κανείς δεν με ακούει. Λοιπόν, τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες? Παντρεύτηκε και η Dua Lipa με τον Callum Turner. Τι όμορφο ζευγάρι στο Δημαρχείο του Λονδίνου, λέει. Το κουστούμι Σκιαπαρέλι με το πλατήγυρο καπέλο που φορούσε θύμιζε πάρα πολύ την εμφάνιση της Bianca Jagger, νομίζω το 1971, αν δεν κάνω λάθος, που παντρεύτηκε με τον Mick Jagger. Απίστευτο στυλ, πάρα πολύ μου άρεσε. Disturbed και Cyril τώρα, The Sound of Silence, στο 95 DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες, άντε και στα δικά σας.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες. Bed & Bath σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές.

0: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Hey, it's David Guetta.
6: Yes!
7: DJ Upside Down.
2: 95,2 Athens DJ.
6: My

απευθύνεται στα μαντάμα τη μουσική. Please don't stop the music. Η Ριάννα εδώ στο 95,3 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. 11 παρά 20 στο πρωινό της Τρίτης και την Κυριακή τι κάνετε? Ελπίζω να μην έχετε κανονίσει κάτι. Για να έχετε κανονίσει, να το ακυρώσετε παρακαλώ, γιατί έχουμε ραντεβού στην παραλία. Στην Ανάβησο, στο Κιμπόκο Beach Bar θα βρεθούμε από τη μία το μεσημέρι. Θα είμαι εκεί, θα έχω live εκπομπή παρέα με την Σεραβέ και τη νέα της σειρά αντιλιακής προστασίας. Θα γνωρίσουμε λοιπόν από κοντά τα νέα αντιλιακά Σεραβέ για πρόσωπο και σώμα με ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε και πρέπει να φοράτε. Σας τα λέω εγώ συχνά και τα αντιλιακά. Λοιπόν, Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι σας περιμένω εκεί για βουτιές και αντιλιακά με προστασία όπως τους πρέπει. Benson Boone, Beautiful Things, αμέσως τώρα.

0: These beautiful things that I've got.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
3: Όπου κόλλησα.
2: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
4: Μπράβο.
2: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στη Ρώμη.
2: Στην Πίζα, μωρέ.
4: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
2: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Από το Κοσμοτέ Fiber την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μέσα στον Ιούνιο θα έρθουν οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Έρχεται νέα ρύθμιση για 72 δόσεις και εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πακτολός χρημάτων για το Μουντιάλ που ξεκινά στις 11 Ιουνίου με 48 πλέον ομάδες. Η FIFA περιμένει να εισπράξει 80 δισεκατομμύρια δολάρια. 28 χρόνια εγγάμου βίου γιόρτασε η Σίντι Κρόφορντ. Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου, έγραψε η στάρ για τον σύζυγό της, Ράντι Γκέρμπερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς, 32 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό χάφου Νάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χωρίς το βοηθό προπονητή της, Χέλμαν Εμκαλέλε πέταξε για το Μεξικό η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ. Καθώς δεν έχει πάρει ακόμα βίζα, στους 8 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλέγκα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2, Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε και πάλι στον μεγάλο της Αθήνας. Πρωινό 3ης 2 Ιουνίου. Δεν το πιστεύω. Άντε, να φτάσει και ο Αύγουστος. Εσείς πόσες μέρες μετράτε για τις διακοπές σας? Εγώ 2 μήνες ακριβώς. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Θα περάσει νεράκι το καλοκαιράκι. Μείνετε μαζί μου σε λίγο, παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Θα πάμε για ψαράκι. Προς το παρόν υποδεχόμαστε μόνο επιτυχίες από Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, πρώτα Mickey's Mind. Είναι το Papa Ute στο 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάτω και the lights off. Εδώ σε 95,2 Athens DJ. Λέω ότι δείτε αυτή τη σειρά Your Friends and Neighbors. Από όπου βγήκε το meme που χρησιμοποιεί και αυτό το τραγούδι με τον πρωταγωνιστή της σειράς. Έχει πάρα πολύ πλάκα, μ' αρέσει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να απολαμβάνεις ψαράκια και θαλασσινά σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, αλλά ιδιαίτερα δίπλα στη θάλασσα. Σας δίνει την ευκαιρία το ψαράκια και θαλασσινά να τα απολαύσετε στα βόρεια και τα νότια προάστια, σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα, όπου σας βολεύει. Κάνετε μια βόλτα στο βυθό της Ψαριέρας και ανακαλύπτετε φρέσκα ψάρια από ψαράδες στην Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη και την Κεφαλονιά με συνταγές που μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε και θυμίζουν γιαγιά. Γεύμα για δύο θα γίνει δικό σας. Αρκεί σήμερα να μαντέψετε σε ποια ανήκει αυτή η φωνή.
1: Σε έκανα διάφορα άλλα πράγματα. Ασχολήθηκα με τον εαυτό μου, ξεκουράστηκα. Πάντα μου έλειπε τηλεόραση. Το αποφάσισα γιατί ακριβώς μου έλειπε πάρα πολύ και γιατί είμαι άνθρωπος που ρισκάρει. Η προσωπικότητα, η άποψη, ο χαρακτήρας φαίνονται.
0: Για να σας δω ποια είναι, 6931-952-952, μας συντρόφευε πολλά χρόνια στη Eurovision, θα πω. Για να βοηθήσω, γιατί νομίζω ότι δεν ακούγεται η φωνή της τόσο σωστά σε αυτό το απόσπασμα. David Guetta και Anne-Marie, Coily Ray αμέσως τώρα.

0: Don't Hurt Me, David Guetta, Marie Cole Ray. Και καλημέρα στη Μαρία. Τι κάνεις? Καλά μου το είπε, 3 δευτερόλεπτα πριν το ξέχασε, έτσι. Λες και είναι και κανένα δύσκολο όνομα, δηλαδή. Δεν ξέρω, σήμερα δεν έχω συντονιστεί ακόμη. Τα τριήμερα σε αποσυντονίζουν.
1: Ισχύει, μεγάλη λύση. Πάω δουλειά τώρα.
0: Για κλείσε τα παράθυρα, να μην ακούω φασαρία από το αυτοκίνητο.
1: Τα έχω όλα κλειστά.
0: Αλήθεια. Α, εντάξει τότε. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Για ακού.
2: Σε έκανα διάφορα άλλα πράγματα. Ασχολήθηκα με τον εαυτό μου, ξεκουράστηκα. Πάντα μου έλειπε τηλεόραση. Το αποφάσισα γιατί ακριβώς μου έλειπε πάρα πολύ και γιατί είμαι άνθρωπος που ρισκάρει. Η προσωπικότητα, η άποψη, ο χαρακτήρας φαίνονται.
0: Ποια είναι? Μαρία. Πού πήγε καλέ? Μαρία. Αφού εγώ την ακούω, εδώ είναι.
1: Ναι.
0: Έλα, λέγε, ποια είναι?
1: Ναύτη Πόκοτα.
0: Μπράβο. Τίποτα, είμαστε αλλού σήμερα. Λοιπόν, γεύμα για 2 στο ψαράκι και θαλασσινά. Δικό σου, φιλιά πολλά, bye.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Ναι, φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή?
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ.
1: Ναι.
3: Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιο.
1: Α, λιόλιο τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Από θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις στιγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα. Η βόλτα γίνεται πυρία. Και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας.

0: στη more.com.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 95,2 Athens DJ.

από τις πολύ ωραίες διασκευές. Bibi Rexha και Faithless είναι το New Religion. Και αν ήθελα να συνεργαστώ με κάποιον θα ήταν Faithless. Και λατρεύω την Bibi Rexha επίσης. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος για σήμερα, να σας θυμίσω ότι το Εξαλέν είναι εδώ, είναι γνωστό εδώ και χρόνια για την αντισηπτική του δράση. Αν λόγω άγχους και στρες βγάζετε άφθες, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις αφθές αλλά και για την ουλούτιδα και την πλάκα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ και σήμερα. Τα λέμε αύριο Τετάρτη στις 10, στις 12 ακριβώς ο Νίκος Ζώης. Τώρα η Lana Del Rey με το Blue Jeans. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Έχει ζέστη έξω. Πολύ. Νίκος Ζώης έρχεται.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
4: Okay.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Radio
12: DJ. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κόντρα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, με αφορμή τις δηλώσεις του αρχηγού της Ελλάς για τα βία επεισόδια εναντίον της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή Σβέρνιτσα. Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου. Θα διαρκέσει έως στις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες και 104 αγώνες. Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις. Με αυτά τα υπέροχα λόγια, ο Κιάνου Ρίβς μίλησε για τη σύντροφο της ζωής του, Αλεξάνδρα Γκραντ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. 32 βαθμοί αύριο με ήλιο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι και καλή τετραήμερη εβδομάδα να έχουμε. Πανέμορφη Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι. Αυτό εννοείται ότι θα το λέγαμε. Καλό καλοκαίρι, έχει ήδη ξεκινήσει με ένα υπέροχο τριήμερο που πέρασε. Πώς περάσατε, πώς ήταν το τριήμερό σας, με αρκετή ζέστη, με χαμό στις παραλίες της Αττικής. Δεν το συζητάω και τα νησιά. Εγώ δεν βρέθηκα σε νησί. Βρέθηκα όμως το Σάββατο στο υπέροχο πάρτι του 95,2 Athens DJ, στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Thank you για τις φωτογραφίες, για τις αγκαλιές, για όλα αυτά τα λόγια τα οποία μας είπατε. Περάσαμε καταπληκτικά και θα περάσουμε και σήμερα καταπληκτικά μέχρι τις 2 μαζί σας στο μικρόφωνο. Είμαι ο Νίκος Ζώης. Σας έχω και προσκλήσεις για θέατρο. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Για πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό. Ένα κόλλημα από το Ζεφύρι έως την έξοδο της Εθνικής. Επίσης θα συναντήσετε στη Θιβών, στο Περιστέρι και το Εγάλεο. Άνοδο Κηφισού από Πέτρου Ράλι, στο άλσος της Νέας Μύρνης. Κόλλημα τώρα στην Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλίσσης Αμαλίας, διασταύρωση Χίλτον, σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Παναγιώτη Κανελόπουλου. Αυτά για όλους εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή την ώρα. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, εδώ δυναμώνεις την ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από The Weeknd, Avicii, Mysic. Εδώ είναι και ο Alex Warren με το Ordinary.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

I'm good and I'm feeling all right. Πολύ καλύτερα από all right, μπορώ να πω, μετά από τόσο μπάνιο που έριξα και εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Λίγο γκαγκάνιασες, άκου εδώ τώρα τι μου είπανε. Επειδή κάθισα λίγο παραπάνω και κοκκίνησα, μαύρησα, έβαλα και εγώ λοιπόν τις κρέμες μου για να μην πάθει κάτι στο δέρμα. Για να έρθουμε στα δικά μας, ένα από τα μεγαλύτερα viral του 2026 είναι το τραγούδι Dracula από Tame Impala. Και εδώ είναι η συνεργασία που έκανε ο Kevin Parker, ο Tame Impala δηλαδή, ο Mister, με την Jennie των Blackpink. Dracula στον 95,2 Athens DJ.

Benassi Bros featuring Danny στο remix των Τρενάκρια. Hit my heart. Λίγο πριν και η Ντιλά. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και τώρα που ζέστανε ο καιρός, απολαμβάνουμε και τα κουνούπια. Πώς σας φαίνεται? Okay, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, το ξέρουμε. Δυναμικά. Απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και τώρα που ζέστανε ο καιρός, απολαμβάνουμε και τα κουνούπια. Πώς σας φαίνεται? Okay, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, το ξέρουμε. Δυναμικά, έτσι και φέτος το καλοκαίρι. Έχω να σου πω πάνω σε αυτό. Μια κινέζικη τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Jiangsu στην επαρχία Jiangsu της Ανατολικής Κίνας ανέπτυξε μια φορητή συσκευή εξουδετερώσης κουνουπιών με λέιζερ, παρακαλώ πολύ. Η οποία κερδίζει ήδη διεθνή προσοχή και έχει αρχίσει και συγκεντρώνει και παραγγελίες από το εξωτερικό. Βασίζεται σε έναν συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής, τεχνητή νοημοσύνη για οπτική αναγνώριση κλπ. Και διάφορους αλγόριθμους. Και τι κάνει το σύστημα αυτό? Μπορεί να εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρων και τα εξουδετερώνει με λέιζερ μέσα σε μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Χαμός θα γίνεται. Χαμός θα... Άντε να την πας αυτή τώρα τη συσκευή στη λίμνη Βουλιαγμένης. Κάηκε. Λοιπόν, okay. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet για να έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις μπαίνοντας στο nova.gr. Εδώ μέχρι το break μας πάει ο Harry Styles. As it was.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
4: Athens DJ.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του. Και είδε έκπληκτο τους φίλους του

0: Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

από το 95,2 Athens DJ. Ένα από τα πιο καυτά τραγούδια του φετινού καλοκαιριού. Και θα απολαύσουμε φυσικά Hugel στην Αθήνα. Υποδεχόμαστε τον Hugel την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Αυτό είναι το dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Έρχεται για ένα μοναδικό open air show. Και να ξέρεις ότι επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, μετά το sold out της φάσης 1 και 2, τώρα ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μαθαίνεις περισσότερα και κλείνεις το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Και Παρασκευή 26 Ιουνίου, πλησιάζει πλέον ο καιρός. Πάμε Θέατρο Βράχων στο Βύρονα για να απολαύσουμε Hugel Live με τον 95,2 Athens DJ, χορηγό επικοινωνίας. All right, για πάμε να κάνουμε ένα throwback τρίτης. Peace up. Usher. Yeah.

0: Die with a smile. Lady Gaga, Bruno Mars στο 95,2 Athens DJ. Σε αυτό το σημείο έχω να σου πω ότι η Taylor Swift ανακοίνωσε πως κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή νέο τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο έγραψε για την ταινία Toy Story 5, την αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων, η οποία να φέρνει το πέμπτο της μέρος πλέον. Ο τίτλος του single είναι I Knew It, I Knew You, και η ίδια η Taylor λέει: παρακολουθώ το Toy Story από 5 χρονών και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έγραψα αυτό το τραγούδι.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
3: Τα προσωρινά.
2: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει.
4: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
2: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμούλης. Μουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
18: Εισιτήρια more.com
1: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπουρλότο έχει βάλει στο Πασόκ το νέο κόμμα Τσίπρα. Συμπόρευση με την Ελλάς, ζητάει ο Χάρης Δούκας. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων από την Άννα Διαμαντοπούλου. Αισιόδοξα μηνύματα από το μέτωπο της καταπολέμησης του καρκίνου. Νέο ενέσιμο φάρμακο δείχνει να εξαλείφει τους όγκους. Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει. Περίοικοι καταδίωξαν τον δράστη. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Τόμ Χόλαντ. Ο δημοφιλής ηθοποιός έγινε χθες 30 ετών. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος καιρός με ως 30 βαθμούς. 32 βαθμοί αύριο με ήλιο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό χάφου Νάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χωρίς το βοηθό προπονητή της Χέλμαν Εμκαλέλε πέταξε για το Μεξικό η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ. Καθώς δεν έχει πάρει ακόμα βίζα, στους 8 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Ξεκίνησε και το καλοκαίρι με τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και αρκετή ζέστη, το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ήδη στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου διαβάζω εδώ ότι θα έχουμε 30 πλάς θερμοκρασίες. Κάτι λέγεται ότι το επερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καυτό, με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο και σας έχω αυτή την ώρα προσκλήσεις για να πάτε αύριο θέατρο και να απολαύσετε με πάρα πολύ γέλιο ένα μωρό για τρεις. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε 24 λεπτά από τώρα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κινητικότητα στη λεωφόρο Ποσειδώνος γενικότερα. Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, Πειραιώς με Χαμοστέρνας, πολύ αυξημένη αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος περιμετρικά. Στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, κόλλημα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Παδά και στα δύο ρεύματα, όπως και στην κάθοδο της Εθνικής από την Κηφισιά έως τις εξόδους της Αττικής Οδού. Ακόμη στην άνοδο Κηφισού ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα από Βικέλα. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνεις ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Carol G με Shakira. Έρχονται οι Black Eyed Peas και ο David Guetta.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Shakira, Shakira και Karol G, TQG. Στο 95,2 Athens DJ, 11 λεπτά μετά τη μία. Γεια σου Αθηνά, η Ντίνα στην παρέα μας, η Μαριάννα, ο Θάνος, ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, air conditioner ανάψεις στο ταξί, μην καούν οι πελάτες. Okay. Για δυναμώστε ένταση, έρχεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το φετινό καλοκαίρι. Loco Loco από Gordo και Rainier Zonneville.

είναι 20 στο Hide You, στο υπέροχο remix του Martin Liu, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε 27 λεπτά μετά τη μία, απολαμβάνοντας το μεσημέρι Τρίτης. Okay. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με τη σπαρταριστή κωμωδία Ένα Μωρό για Τρεις της Κολίν Σερό. Είναι σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμητας Μαρσέλου. Και τι έχω εγώ στα χέρια μου για εσάς? 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά. Μπορείς να κερδίσεις τώρα μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις στέλνοντάς μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς κερδίζετε αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Πηγαίνετε Δερυγνή 10 στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά και απολαμβάνετε Ένα Μωρό για Τρεις με πρωταγωνιστές τον Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, για να πάτε καλοκαιρινό θέατρο και να γελάσετε με την ψυχή σας, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο και όπως είπα αύριο Τετάρτη στις 9, Ένα Μωρό για Τρεις. Εδώ κάνουμε throwback με την Britney. Αυτό είναι το Toxic. Για δυναμωσένταση. Καιρό έχω να τα ακούσω. I love it. We love Britney.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνετε σε αυτή τη ζωή.
2: Α,
1: ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
3: Ναι.
1: Πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί,
1: σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική. Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Αχού τα μωρά μου, δεν ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση, Ανατολή και Δύση. Δεν ξέρω εγώ, πω από κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2, Athens DJ. Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Pigwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες αναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr.

0: τον Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: 95,2 Athens DJ.

Où est ton papa? Mike is mine, Papa Ute, στο 95,2 Athens DJ, 19 λεπτά πριν από τις 2, απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Και θα είναι πάρα πολύ απολαυστικό και το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου, όπου 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τη 1 το μεσημέρι, παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ, με την Άγια Αποστόλου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Εκεί λοιπόν σας περιμένουμε όλους και όλες από τη 1 το μεσημέρι, όπου θα είμαστε live, για να γνωρίσετε και από κοντά τα νέα αντιλιακά Σεραβέ για πρόσωπο και σώμα, τα οποία έχουν ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, και θα είναι το αντιλιακό το οποίο θέλετε να φοράτε. Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν με 95,2 Athens DJ και Σεραβέ. Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Νάγια Αποστόλου, live από τη 1 το μεσημέρι.

0: Supergirls Don't Cry διασκευάζει Anna Nightclub Remon στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω, έχετε κι εσείς την αίσθηση σήμερα ότι δεν είναι Τρίτη και είναι Δευτέρα? Μόνος μου την έχω αυτή την αίσθηση. Okay. Ο Νίκος Ζώης θα μας στο μικρόφωνο αυτό το υπέροχο μεσημέρι, ηλιόλουστο, πανέμορφο. Καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και να σου πω, φεύγοντας, γύρισες και από τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Βαριέσαι να μαγειρέψεις? Έχεις Nova. Έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal φυσικά. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται με πολλές επιτυχίες κοντά σας. Και για να δω, ελαφρώς κοκκινισμένος είναι, δεν είναι μαυρισμένος, ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο.
4: Πώς το ξέρεις?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
5: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τυφώνα 228. Ρέντις.
16: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελλάδα και Αίγυπτος έδωσαν τα χέρια. 5.000 εργάτες γης έρχονται στη χώρα μας για απασχόληση σε καλλιέργειες. 110 παραβάσεις έγραψαν στα μπλοκάκια τους στα λαγωνικά της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Απίστευτο, η υπερθέρμανση του πλανήτη μεγαλώνει το 24ωρο της ημέρας. Αυτό διαπιστώνει νέα μελέτη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Morgan Freeman. Ο δημοφιλής ηθοποιός έγινε 89 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: 32 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: Radio Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλό μήνα, δεν τα είπαμε χθες. 3η 2 Ιουνίου, εμείς όπως πάντα εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες και το καλοκαίρι φυσικά είναι για τα καλά εδώ. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Μικροπροβλήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, στην κάθοδο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Zeina, Pitbull, Cat's Eye, Dua Lipa για το ξεκίνημά μας σήμερα, Τρεν Άκρια και Sam Wells, Get Away.
3: Don't go.

Η αγαπημένη μας Ίνα και το Καλιέντε εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και η Cosmote Telecom φέρνει το Fiber στο Περιστέρι με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σου για να ζεις την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ. Έλα 4 και 5 Ιουνίου στην πλατεία Δημαρχείου στο pop-up event του Cosmote Fiber με super games, δώρα και εκπλήξεις. Μαζί φυσικά και ο 95,2 Athens DJ. Θα είμαι και εγώ εκεί, θα είμαστε παρέα. Θα έχουμε live εκπομπή την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ. Έλα να το ζήσεις. Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage και Creepin'.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: Θυμηθείτε.
4: 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
5: Χρόνια, χρόνια. Φανή, λατρεύω. Χρόνια.
4: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
5: Τέλειο, αγαπώ.
4: Thank you, Τζάλι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είναι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.

0: 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας, Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
3: Athens DJ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Χάρη και Clementine Douglas Blessings εδώ στο 95,2 Athens DJ. Το καλοκαίρι είναι για τα καλά εδώ και εμείς δεν βλέπουμε την ώρα να βρεθούμε στα νησιά. Με τη SeaJet φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου και το ζήσα να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJet και φτάνεις στην Άνδρο σε 1 ώρα με 24,50 €, στην Τίνο σε 2 ώρες με 29,70 € και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και με την SeaJet έτσι κι αλλιώς κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, θα μοιράσω καφέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Weekend με Super Games από το Cosmote Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Φαντάσου μια παραλία, κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει. Radio DJ. Okay. Πάρτο.
1: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο. Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μέσα στον Ιούνιο θα έρθουν οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Έρχεται νέα ρύθμιση για 72 δόσεις και εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πακτολός κρυμάτων για το Μουντιάλ που ξεκινά στις 11 Ιουνίου με 48 πλέον ομάδες. Η FIFA περιμένει να εισπράξει 80 δισεκατομμύρια δολάρια. 28 χρόνια εγγάμου βίου γιόρτασε η Σίντι Κρόφορντ. Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου, έγραψε η στάρ για τον σύζυγό της, Ράντι Γκέρμπερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Μια κάδα με έως 30 βαθμούς. 32 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό χαφ Unai López βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χωρίς το βοηθό προπονητή της, Χέλμαν Εμκαλέλε πέταξε για το Μεξικό η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ. Καθώς δεν έχει πάρει ακόμα βίζα, στους 8 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλέγκα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 3ης 2 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Loreen, Sam Smith, Anotro και 54 Ultra, Benson Boone για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Ο Χιούγκελ τον περιμένουμε 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων. Μάθετε περισσότερα και κλείστε τα εισιτήριά σας στο hugelathens.com.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

The Door. Αγαπάμε Teddy Swims εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Νάγια Αποστόλου και η Σεραβέ υποδέχονται το καλοκαίρι στο Κιμπόκο Beach Bar στην Ανάβησο. Από τη μία το μεσημέρι, live εκπομπή, παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ. Ελάτε στο Κιμπόκο Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα νέα αντιλιακά Σεραβέ για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση, πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ακριβώς το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και Σεραβέ. Κυριακή 7 Ιουνίου, σας περιμένουμε.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν ντρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρέ.
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρέ. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι,
1: τραβάνε και ανεβαίνουν στα σόσια και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και...
14: ...επισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι!

0: Υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Nueva York, η τεράστια επιτυχία του Bad Bunny εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και West Summer Stage στο Village Shopping and More με μουσική, καλεσμένους, vidcasts, family moments και μια αίσθηση καλοκαιριού στο κέντρο της Αττικής. Φανταστείτε μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό στο Ready. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτός είναι ο Ed Sheeran και το

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάστριχτ. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την Πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κόντρα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, με αφορμή τις δηλώσεις του αρχηγού της Ελλάς για τα βία επεισόδια εναντίον της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή Σβέρνιτσα. Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου. Θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες και 104 αγώνες. Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια γυναίκα που είναι εύκολο να. Με αυτά τα υπέροχα λόγια, ο Κιάνου Ρίβς μίλησε για τη σύντροφο της ζωής του, Αλεξάνδρα Γκραντ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. 32 βαθμοί αύριο με ήλιο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες. Από Sia, Benassi Bros, CK, Bruno Mars, Shakira, Hendrix. Ξεκίνημα με Tate McRae και το Sports Car.
6: Hey guys, I'm Tate McRae.
7: I don't know what this is.
0: 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Bruno Mars, I just might, στο 99,2 Athens DJ, που μαζί με την Νάκη Αποστόλου και την Σέραβε υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο, Κυριακή 7 Ιουνίου, από τη μία το μεσημέρι, live εκπομπή, παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σέραβε. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα νέα αντιλιακά Σέραβε για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ ψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό είναι το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Life is simple.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό. Δεν είναι το.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας

0: Τα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
5: Athens DJ.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single

0: Ριάννα, Calvin Harris, Where Have You Been στο 92,2 Athens DJ. Πολλά λέγονται για την Gen Z. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι? Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά.
5: Ρε
4: παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
6: Φαγόσιμο.
2: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
6: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
6: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
17: Happy Mastercard Day!
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπουρλότο έχει βάλει στο Πασόκ το νέο κόμμα Τσίπρα. Συμπόρευση με την Ελλάς, ζητάει ο Χαριζούκας. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων από την Άννα Διαμαντοπούλου. Αισιόδοξα μηνύματα από το μέτωπο της καταπολέμησης του καρκίνου. Νέο ενέσιμο φάρμακο δείχνει να εξαλείφει τους όγκους. Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει. Περίοικοι καταδίωξαν τον δράστη. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Τόμ Χόλαντ. Ο δημοφιλής ηθοποιός έγινε χτες 30 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με ως 30 βαθμούς. 32 βαθμοί αύριο με ήλιο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό χάφου Νάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χωρίς το βοηθό προπονητή της Χέλμαν Εμκαλέλε πέταξε για το Μεξικό η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ. Καθώς δεν έχει πάρει ακόμα βίζα, στους 8 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα στο 95,2 Athens DJ μέχρι και τις 6 συνεχίζει την παρέα σας ο Κώστας Βινάκος και φυσικά εδώ έχουμε και το Box Delivery App που τα σπάει γιατί μπορείς και να τρως και να πίνεις και να ψωνίζεις και να μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία που τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Εκεί θα βρεις χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα σου καταστήματα. Έρχονται επιτυχίες Yves La Roque, Anita, Damiano, Wiz DMC, David Guetta, πρώτα Masik, Marshall Jefferson, Life is Simple.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μυστικ και το σκάνδαλο στο 95,2 Athens DJ. Premium έθιν ξηρά τη Pizza Fan συναντά τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ, μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Έφτασε η ώρα και για τον διαγωνισμό μας διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. Αρκεί να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεφώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ φαίνει το Fiber στο Περιστέρι με οπτική να μέχρι το σπίτι για να ζεις την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ. Έλα 4 και 5 Ιουνίου στη Βλαδία Δημαρχείου στο Pop-Up Event του Κοσμοτέ Fiber με Super Games, δώρα και εκπλήξεις. 95,2 Athens DJ με τον Κώστα Ζήκο θα είναι εκεί ζωντανά αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Τον Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έχει γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι. Η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ
1: φθηνή εμπανάντα.
2: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
2: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
2: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ

0: με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό
2: LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy

0: τίποτα. Ψηφιοποίηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οκ.
12: Πάρτο.
13: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
14: 95,2 Athens DJ.

0: Imagine Dragons και το Enemy στον 95,2 Athens DJ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, ήρθε η ώρα να το κάνεις, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, αλλά και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Μην ξεχνάτε, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα υποδεχόμαστε τον Hugh Gell στην Αθήνα, το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο hughgellathens.com. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς, έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή. Radio
11: DJ. Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελλάδα και Αίγυπτος έδωσαν τα χέρια. 5.000 εργάτες γης έρχονται στη χώρα μας για απασχόληση σε καλλιέργειες. 110 παραβάσεις έγραψαν στα μπλοκάκια τους στα λαγωνικά της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Απίστευτο, η υπερθέρμανση του πλανήτη μεγαλώνει το 24ωρο της ημέρας. Αυτό διαπιστώνει νέα μελέτη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στο Morgan Freeman. Ο δημοφιλής ηθοποιός έγινε 89 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 32 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Επιστρέψατε ή λέτε να το πάτε σε ρί, έτσι 2-3 μέρες ακόμα? Πάντως εντάξει, και πουθενά να μην πήγε κανένας, ένα μπανάκι εδώ γύρω το κάναμε, έτσι δεν είναι? Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα για όσους η εβδομάδα ξεκίνησε από σήμερα. Καλή επιτυχία σε όσους γράφουν και γράφαν και σήμερα, γράφουν και αύριο. Από ό,τι βλέπω κίνηση αυτή την ώρα, βλέπω στην Αττική Οδό, στο κομμάτι από τη Μεταμόρφωση μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας πιο πολύ. Η Κηφισίας βέβαια έχει πιάσει κίνηση αυτή την ώρα, αυξημένη και στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Τόλης Βανάς, είμαστε μαζί και έλεγα να ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ καλοκαιρινό.

Ζωντανή, Upside Down, David Guetta. Εδώ για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Λοιπόν, να δούμε πώς θα ξεκινήσει το Top 13. Όπως θέλετε εσείς θα ξεκινήσει, ήδη έχουμε αρχίσει και μαζεύουμε τα πράγματα. Για μαζέψτε τα λίγο περισσότερο, για ψηφίστε στο 69-31-952-952. Εκεί περιμένω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο, για να φτιάξουμε το πρώτο Top 13 της νέας εβδομάδας, ακριβώς στις 7. Σήμερα βλέπω γενέθλια, συνεφίλ γενέθλια έχουμε. Wentworth Miller, τον θυμάστε, Prison Break. Ναι, αυτός. Κλείνει τα 53. Liam Cunningham, δεν ξέρω αν το θυμάστε από το Game of Thrones. Τα 64 κλείνει.

with you. Μην σας πω ότι επιβάλλεται τώρα με αυτή τη ζέστη. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 20 εκατομμύρια ζητάει η Meghan Markle για να πρωταγωνιστήσει σε ταινία. Οι δικοί του Hollywood βρίσκουν το ποσό εξωφρενικό. Τόσα παίρνουν, λέει, η Meryl Streep. Και όπως φαίνεται, βέβαια, κανένας δεν σκοπεύει να τη τα δώσει, αφού δεν τη βλέπουμε και σε ταινίες. Το πόσα ζητάει με το πόσα τη δίνουν, ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Κατά τα άλλα, την πρόθεσή του να μοιράσει όλη του την περιουσία αποκάλυψε ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, Jeff Bezos. Μέχρι το τέλος της ζωής μου θα έχω μοιράσει τα περισσότερα από αυτά που έχω, είπε. Δεν μας είπε όμως τον τρόπο, έτσι για να αποκτήσουμε κι εμείς ένα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: J-Lo.

0: The Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Στα καλύτερα σας έχω. Η αληθινή ομορφιά είναι η καθημερινή φροντίδα, λέει η Ζαρτό. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος η Ζαρτό. Σας δίνω δύο σούπερ κρέμες, αυτές τις δύο περίφημες κρέμες που τις ψάχνουν όλοι, αλλά λίγοι τις έχουν. Χρυσή λάμψη, προηγμένη προστασία με μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Gold Cream, αλλά και απόλυτη καθημερινή ασπίδα για τον ήλιο. Sun Protection Cream SPF 50 με τιτάνιο και 5 φίλτρα. Και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις φιδάνες απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι η Dua Lipa.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Μίκη Μη, Παπα Ούτε, 95,2 Athens. DJ Mon, επιτυχή για την Αθήνα, Κοσμοτέ Telecom. Φέρνει το Fiber στο Περιστέρι με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σου για να ζεις την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ. 4 και 5 Ιουνίου, πλατεία Δημαρχείου, Pop-up Event Κοσμοτέ Fiber με Super Games, δώρα και εκπλήξεις μαζί και ο 95,2 Athens DJ με Κώστα Ζήκο. Εκπέμπουν live αυτή την Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Έλα να το ζήσεις.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Κριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ μωρέ.
2: Next line please.
1: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
0: Η Κοσμοτέ Τελεκόμ

0: Weekend με Super Games από το Cosmote Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο
10: παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και

0: ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Yeah.
3: Για την Αθήνα.

0: δάκρυα. Sam Wilson 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα. Ζαρτό Gold Cream. Με αληθινά μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια και Sun Protection Cream SPF 50+. Δύο μοναδικά προϊόντα από τη Ζαρτό για σας. Σίγουρα όλοι κάναμε τέλος πάντων πραγματάκια τις μέρες που πέρασαν, το τριήμερο ή το σουκού, αναλόγως τι είχε ο καθένας. Κάπως έτσι έκανε και η αγαπημένη μας Dua Lipa. Μόνο που εντάξει, επειδή εκείνη είναι celebrity, όταν κάτι το κάνει η Lipa, γίνεται viral. Τι έκανε, κορίτσια και αγόρια, η Dua Lipa το τριήμερο και έχει γίνει viral? Α. Παντρεύτηκε. Β. Γέννησε αγοράκι. Η Γ. Κυκλοφόρησε διπλό άλμπουμ με νέα τραγούδια. Τι από τα τρία ξέρετε ή πιστεύετε ότι έκανε η Dua Lipa και έχει γίνει viral? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber 6931-952-952. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. Τι έκανε η Dua Lipa το τριήμερο? Α. Παντρεύτηκε. Β. Γέννησε. Η Γ. Κυκλοφόρησε άλμπουμ.
1: 95,2 μόνο επιτυχίες.

0: Nothing is impossible. Daniel Merriweather από τα παλιά 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Στέλιο, καλή εβδομάδα. Να πω και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Και καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα. Μπήκε καλά η εβδομάδα, ξεκίνησε καλά.
1: Μετά από τρίμερο, ευτυχώς καλά, ναι.
0: Α, είχαμε τρίμερο, γι' αυτό ήταν το καλό.
1: Σωστά.
0: Ωραία, εντάξει, αφού άμα περάσαμε καλά το τρίμερο, κάναμε τη σωστή αρχή για το καλοκαίρι. Γιατί δεν ξέρω πότε είναι η επόμενη, δεν έχουμε τρίμερα. Αλλά τώρα το επόμενο είναι Αύγουστο, γενικά.
1: Ναι.
0: Με όλο το λαό μαζί, ξέρεις. Τα μπάνια του λαού που λέμε και όλα τα σχετικά.
1: Σωστά.
0: Dua Lipa, τι έκανε το τρίμερο, Στέλιο? Παντρεύτηκε, γέννησε ή κυκλοφόρησε διπλό άλμπουμ?
1: Παντρεύτηκε, έχουν πάρει φωτιά τα social.
0: Ναι, Σάββατο βράδυ, παλιό δημαρχείο στο Marylebone, στο Λονδίνο, μαζί με λίγους φίλους και μέλη της οικογένειας. Παντρεύτηκε τον καλό της, τον ηθοποιό Callum Turner. Και επειδή τους άρεσε, θα το ξανακάνουν στη Σικελία, λέει. Πάνε εκεί.
1: Ναι,
0: γαμήλιο, ναι.
1: Πάντα τέτοια.
0: Ναι, πάντα τέτοια. Εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα, έχεις παντρευτεί ή θα?
1: Όχι, ετοιμάζομαι, όμως ακολουθώ τα βήματα της Dua Lipa.
0: Έτσι, μπράβο, να κάνεις ακριβώς αυτό που κάνει η Dua Lipa. Ξεκίνησες καλά πάντως με χρυσές κρέμες. Έχεις κερδίσει, Στέλιο, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Α4 τα περιπολικό εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
21: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
20: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
21: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
20: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
22: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Όπως λέγαμε και πριν, κάποιοι περάσαμε σούπερ τριήμερο, κάποιοι άλλοι πήξιμο με διάβασμα. Αδέλφια, σας σκέφτομαι, υπομονή. Θα λιώσουν εξετάσεις σύντομα. Για σας λέω και εξομυρτό Νικόλα, άρτε μη χάρη. Και θα φύγετε διακοπές και εμείς θα έχουμε μείνει εδώ, μέχρι τον Αύγουστο. Όχι, τα λέμε και όλα. Δηλαδή, καλό απόγευμα σε εσάς που είστε στην κίνηση τώρα και τη ζέστη, γιατί έχει και πολύ ζέστη εκείνη έξω. Μπίλη, Παναγιώτα, Ειρήνη, Λία, Γεωργία, Αλέξανδρος, Χριστίνα, Εύα, την Ευδοξία, Τζόρτζ, τον Άγγελο. Καλησπέρα στον Διονύση που ακόμα να συνελθεί, τόσο καλά πέρασε το τριήμερο. Πένι, Κάλια, Άσπα, Λευτέρης, όλους όλες που ψηφίζετε και συνεχίζετε φυσικά να ψηφίζετε για το Top 13 στο Viber στο 6931-952-952. Ed Sheeran ξεκίνημα σήμερα στο
0: νούμερο 13.

0: Ο Bar of Stella και φυσικά Black Lilies για αυτό το καλοκαίρι στο νούμερο 12. Ο αυστριακός καλλιτέχνης που έγινε viral με την εμφάνισή του στη Eurovision πριν από λίγο καιρό, λέει σε συνέντευξή του ότι οφείλει πάρα πολλά στους Έλληνες φανς του. Η διεθνής μου καριέρα, λέει, ξεκίνησε στην Ελλάδα. Όποτε έρχομαι για live, είναι μια μοναδική εμπειρία για εμένα και για τον group μου. Έχω παίξει πάνω από 50 φορές παντού στην Ελλάδα. Φαίνεται πως είχαμε ανακαλύψει τον Bar of Stella πολύ πριν να γίνει viral, δηλαδή στον υπόλοιπο πλανήτη. Ξέχαστη, λέει, θα μου μείνει η Χαλκιδική. Απόγευμα, παραλία για 4-5 ώρες, γεμάτο κόσμο, να ξέρει όλα τα τραγούδια μου. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν το λέω εγώ, Bar of Stella.
1: Νούμερο 11.

0: Bad Bunny νούμερο 9 σήμερα. Σήμερα Δευτέρα πήγα να πω, σήμερα Τρίτη. Ναι, είναι Τρίτη, αλλά μοιάζει έτσι. Το αισθάνεσαι σαν Δευτέρα λίγο. Ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και τη Σεραβέ υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kikboko Beach Bar στην Ανάβησο, Κυριακή 7 Ιουνίου, από τη 1 το μεσημέρι, live εκπομπή. Παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ, ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση, φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου.
1: Νούμερο 8. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Τρίτη λοιπόν, απόγευμα ξεκινήσαμε με Αζιζάμ, Σιέρα στο 13. Πάρο Στέλλα, Black Lady στο 12. 11 ψήφισατε Ζέινα, Ζανάντο, Τέιμ Ιμπάλα και Τζίνι μαζί, Δράκουλα στο 10. 9, Νουέβα Γιόλ, Bad Bunny, Michelle DeLuz, Cause You're Young στο 8. 7, Cry For Me, The Weeknd και Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 6. Ώρα να βγω από το top 13. Πάμε Αμερική, δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή. Ο νούμερο 1 ράπερ στον πλανήτη, ο Drake.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στην Αμερική.

0: EFU, νούμερο 1 στην Αμερική. Απλά είναι ο νούμερο 1 ράπερ του πλανήτη, βασικά ο Drake. Δεν υπάρχει ρεκόρ να μην το έχει σπάσει. Και αν υπήρχε, βασικά φρόντισε κυκλοφορώντας 3 νέα άλμπουμ μαζί να το συντρίψει και αυτό. Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία με 3 άλμπουμ στις 3 πρώτες θέσεις στο Billboard. 1, 2 και 3 δηλαδή. Νούμερο 3 όλων των εποχών στα νούμερο 1 τραγούδια με 14 συνολικά. Το ρεκόρ το έχουν οι Beatles με 20. Πρόβλεψε θα το σπάσει κάποια στιγμή. 42 δικά του τραγούδια, νέα είσοδος στα 100. Σχεδόν δηλαδή το μισό top 100 της Αμερικής είναι Drake. Πάνω από 400 δικά του τραγούδια συνολικά στην καριέρα του έχουν μπει στα charts. Καλά, εντάξει, τα νούμερα για τα streaming μη σας τα πω, ζαλίζουν. Το Janis που μόλις ακούσαμε, Janis Shut the Fuck Up, αυτό σημαίνει τα αρχικά, περιέχει και sample από τα I Follow Rivers της Leaky Lee φυσικά.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
1: Ναι!
2: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι!
2: 95,2 Athens DJ, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Γεια!
2: Γεια! Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
3: Ναι!
2: Μπράβο! Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
3: Ναι, πολύ!
2: Μπράβο!
3: Έχω γενέθλια!
2: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακός.
2: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
4: Όρθια.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε λέει.
11: 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε

0: και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ. Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
7: Athens DJ.
6: Νούμερο 5.

0: Bruno Mars, Die With A Smile. Πολύ ψηλά σήμερα, στο νούμερο 4 εδώ. Mayhem Requiem Concert Special. Μόλις κυκλοφόρησε η Lady Gaga στο Apple Music. 67 λεπτά να τραγουδάει σε στυλ όπερα το τελευταίο της άλμπουμ. Είναι μια συναυλία που είχε δώσει βασικά στο Los Angeles στα πλαίσια της περιοδίας της περίφημης Mayhem Ball Tour που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο με εισπράξεις ρεκόρ. Η special βραδιά αυτή λοιπόν ήταν μόνο για 2.300 fans της Gaga που κέρδισαν σε έναν διαγωνισμό. Βασικά κλήρωση ήταν, ούτε καν διαγωνισμός. Ήταν μέσα από το Fan Club. Μέχρι σήμερα δεν ξέραμε καν ότι έγινε, αφού δεν επιτρεπόντουσαν τα κινητά.
1: Νούμερο 3.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.

0: απιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά ωραίο. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκεις σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οκ. Πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Οκ.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
9: Athens DJ.
8: Νούμερο

0: Σήμερα από το νούμερο 5 Benassi Bros, τρενάκρια Hit My Heart, Lady Gaga, Bruno Mars, Dying with a Smile στο 4, Gordo Loco Loco 3 και Second Voice, Let Me Be, Let Me Be, Ιλιάννα εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα, την αφήνουμε στο Viber on the go. Τα δικά σας τραγούδια όπως πάντα, εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1, Life is Simple, ξέρετε, Just Move Your Body.
1: Νούμερο 1, Life is Simple. 95,2 DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τρίτης, 2 Ιουνίου σήμερα, εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Καλό μήνα σε όλους που είστε, τι κάνετε, πώς περάσατε. Δεν είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους σήμερα. Μήπως κάποιοι μείνατε εκεί που είχατε πάει. Όλα θέλω να τα μάθω, γιατί εγώ πέρασα τριήμερο εδώ στην Αθήνα. Είμαι η Ηλιάνα, το είπα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μέρη. Θα ήθελα να ακούσουμε το location από Zerb και το αφιερώνω σε όσους ακούν. Καλό βράδυ.

0: What a bam bam. Θα το μάθουμε σύντομα. Χιούγκελ εδώ στον 95,2 Athens DJ. Χιούγκελ ζωντανά στην Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Τι είναι, μόνο 24 μέρες απομένουν για το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Η ανταπόκρισή σας είναι τεράστια. Μετά το sold out της φάσης 1 και 2 ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μπαίνετε στο hugelathens.com για να αποκτήσετε το δικό σας. Εγώ πάω στο Viber, γιατί εκεί στο 6931952952 ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Τι ωραίο κομμάτι.

Golden, πραγματικά όμως, περισσότερο δεν γίνεται. No more hiding, I'll be signing. Άλλο ένα fact, και έρχεται το sequel της σειράς στο Netflix. Έρχεται και K-pop Demon Hunters, παγκόσμια περιοδία. Παρακαλώ πολύ, είμαι εδώ για εσάς. Σας βλέπω όλοι στο Viber. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη, στη Μέρη, στο Γιώργο. Καλησπέρα από όπου και αν με ακούτε σήμερα. Bibi Rexha ξαναέφερε στην επικαιρότητα το κομμάτι των Faithless. New Religion λέγεται αυτή τη φορά.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Υπέροχο throwback με Miley Cyrus, Wrecking Ball. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ το κορίτσι μας η Dua Lipa παντρεύτηκε. Αναμενόμενο, το είχαν πει ότι θα συνέβαινε κάποια στιγμή σύντομα, όταν θα έβρισκαν κενό. Μια μικρή τελετή με τον ηθοποιό Callum Turner, λίγο στο Λονδίνο. Εκεί στην ίδια εκκλησία που όλοι φαίνεται να παντρεύονται, από τον Paul McCartney μέχρι και τον Liam Gallagher. Εκεί λοιπόν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, να είναι πάντα ευτυχισμένη.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να ακούσω της Dua Lipa το Training Season και να το αφιερώσω σε όλους. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.

0: Let me talk to you. Γιατί όχι, αν έχει άλλος κάτι ενδιαφέρον, γιατί να μην μας το πει. Εγώ σας μιλάω εδώ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 12 το βράδυ. Ακόμα πιο πολύ θέλω να ακούω τη φωνή σας στο Viber, στο 6931-952-952.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι ο Γιάννης και θα ήθελα να ακούσω για δεύτερη φορά που στέλνω εδώ πέρα μήνυμα το Μπαγκράγκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά κάνεις και στέλνεις εδώ πέρα μήνυμα. Λοιπόν, Ντάρα, τεράστια επιτυχία μετά την νίκη της στη Eurovision. Πώς θέλω να το πω, έχουν πάρει φωτιά τα streams και στο Spotify, γι' αυτό το πολύ δυνατό κομμάτι.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξ. Αυτό. Μην ξεχάσεις να το βουρτσά σου, να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτού και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει το και να σου πει κάτι άλλο. Πέρασε το, τα εσύ, φτιάχτου. Δηλαδή.
2: Θέλω
1: να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
2: Ωραία,
1: το κάνεις αυτό. Ωραία, τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ήξερα. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
2: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
0: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ready's.
11: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
19: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

Relax, take your time. Ναι, αυτό θα ήθελα, αλλά σήμερα τρέχω από το πρωί. Ασταμάτητα. Τώρα είμαι εδώ μαζί σας, νιώθω πολύ καλύτερα, όπως συμβαίνει πάντα. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Αλλαγή ταυτότητας για το παιδί της Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς την ημέρα της αποφύτηση

δέχτηκε στο κοινό όχι ως Έμε αλλά ως Όσκαρ. Πλέον είναι 18 ετών. Στην αποφύτηση ήταν η μητέρα του, βέβαια, η Τζένιφερ Λόπεζ, και η γιαγιά του. Ήταν επίσης ο Σάμιουελ Άφλεκ, ο γιος του πρώην συζύγου της, Μπεν Άφλεκ. Αυτός που δεν ήταν, ήταν ο πατέρας, ο Μαρκ Άντονι. Ποιος ξέρει, τώρα δεν μπορούσε ή δεν είναι σύμφωνος με κάτι από όλα αυτά. Δεν θα το μάθουμε προς το παρόν. Γι' αυτό θα πάμε στο Viber. Εκεί η Χριστίνα λέει καλησπέρα, καλό απόγευμα. Θέλω να ακούσω το Save Me Tonight.

Alex Warren, Fever Dream, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ενώ η Τάιλα ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού της άλμπουμ, A-Pop θα λέγεται, και θα το ακούσουμε στις 24 Ιουλίου του 2026. Έφυγε με πολλά βραβεία από τα American Music Awards. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην Τάιλα και μου αρέσει από την πρώτη στιγμή, είναι αλήθεια. Σαν Chanel, λοιπόν.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, τι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ Τρίτης 2 Ιουνίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τόσο γρήγορα αυτό ήταν. Τετάρτη αύριο. Με θερμοκρασία από 23 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για τόση ζέστη τόσο γρήγορα, δεδομένου ότι δεν είμαι διακοπές. Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε για όλο αυτό. Θέλω να μου πείτε, κοιτάζω την πρόβλεψη και την επόμενη Κυριακή λένε ότι το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και 32. Μόνο αυτό έχω να σας πω και να πάω στο Viber, γιατί θέλω πολύ να ακούσω τη φωνή σας.
1: Αγαπημένη Λιάνα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο με προορισμό την Πολόνια, θα ήθελα να ακούσω και να αφιερώσω στην συνταξιδέστριά μου Άλεξ το τραγούδι Μπαγκαράγκα, το νικητήριο της Eurovision. Άλεξ, το αφιερώνω και ελπίζω να το απολαύσετε και εσείς. Καλή ακρόαση.
0: Καλό ταξίδι. Έχω όσο Μπαγκαράγκα θέλετε.

0: baby, show me you can calm down. Εδώ στον 95,2 Athens DJ που μαζί με την Άγια Αποστόλου και τη Σεραβέ υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο αυτή την Κυριακή. Αυτή την πολύ ζεστή Κυριακή, όπως σας είπα από πριν, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι, live εκπομπή, παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο, γνωρίστε από κοντά τα νέα αντιλιακά Σεραβέ για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή εκτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε. Κυριακή 7 Ιουνίου, λοιπόν, σας περιμένουμε Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο με την Άγια Αποστόλου από τη 1 το μεσημέρι. Στο Viber τώρα, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Θα ήθελα να ακούσω τον Άρλι από τις Κάτσες.
0: Νάρλι, Κάτσαι.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

0: that you got the sports car. Τώρα, αν δεν έχεις, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να φτάσεις στο West Summer Stage, στο πιο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, στο Village Shopping and More. Μουσική, stories, family moments, events που αξίζει να ζήσετε από κοντά. Βάλτε το λοιπόν στο πρόγραμμα. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228, ready, ενώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Μέρη. Αφιερώνω το Let Me Be σε όσους ακούν. Καλό βράδυ!

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά?
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Στο τσάκ το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: It's not right, but it's okay. Πάρα πολύ χαίρομαι όταν με ενημερώνετε για το τι συμβαίνει. Ο Παύλος μου λέει: μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Θα ξαναπώ: καλό ταξίδι. Ευχαριστώ τον Γιώργο για το μήνυμά του, τη Χριστίνα, τη Φιλίτσα επίσης. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Fiber στο Περιστέρι με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σου. Η εμπειρία ίντερνετ απογειώνεται στις 4 και 5 Ιουνίου στην πλατεία Δημαρχείου. Σε περιμένει pop-up event με games, δώρα και εκπλήξεις. Και την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ θα είμαστε εκεί, ο 95,2 Athens DJ και ο Κώστας Ζήκος εκπέμπουν live από το σημείο. Μην το χάσεις και πάμε στο Viber για να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να αφιερώσω το Next Summer του Νταμιάνο στην αιώνια καλοκαιρινή μου κόρη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ, προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει.

0: Urban Bed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar, Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual. Athens DJ.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου. Δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, είτε για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ένα
1: ποτηράκι να με παγκαλώ. Ήμουν ακουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ Radio DJ.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
0: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ.
4: Δεν πειράζει.
1: Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
5: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στον ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
5: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχει κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
0: Athens DJ.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
11: Κάθε μέρα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε
1: παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι παιδιά τώρα με τα
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ με την τάγια τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
0: 95,2

0: Να σα πω το εξή: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσει ένα πρωί και δεν πονά πουθενά, ναι, να ξέρει ότι έχει πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Pigwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Ναι, φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε?
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος? Κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ.
1: Ναι.
3: Δεν θα με ξεχωρίζει εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στον ντουζ μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιου.
1: Α, λιόλιου τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάλκα. Κάνουν χλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική. Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν ντρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρέ!
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρέ! Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι.
1: Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα σόσια και δείχνουν υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
3: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100 ευρώ. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
4: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ μωρέ.
2: Next line please.
1: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: girlfriend was wrong like me. Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου.
2: Bye. Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Bye. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό. Δηλαδή.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από